0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
4: Υπάρχει γι' αυτό.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σήκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, Πανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.

0: Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Έλα πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
0: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
0: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
0: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
10: Πολύ μουσική.
11: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γιώργο, Γιώργο!
10: Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
11: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
10: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
10: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα, πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
11: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
12: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
15: Πολλά ή λίγα?
14: Δηλαδή?
15: Μπαξεβγάνεις.
16: Κάτι λίγα.
15: Μπαξεβάνεις.
3: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Εκτός των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, παραμένει η προοπτική δημιουργίας μέσω σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, όπως αποκάλυψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της Κρήτη TV. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου παραδίδονται στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ από την Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο, παρουσία του Χρήστου Δήμα. Στην ανάγκη δημιουργίας δεύτερης δομής, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, αλλά και στην επίσπευση της μεταφοράς του στην Υπηρωτική Ελλάδα, υπογράμμισε ο ίδιος. Κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την ακρίβεια, τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Γιώργο Σαχίνη και στις αντιθέσεις της Κρήτη TV που θα μεταδοθεί εκτάκτως απόψε στις 11 το βράδυ. Προθεσμία έως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έχουν οι παραγωγοί του Δήμου Οροπεδίου για να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς για τις καλλιέργειες που έχουν πληγεί. Στον αέρα παραμένουν οι αγροτικές επιδοτήσεις με τον κίνδυνο να χαθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε επίπεδο χώρας να είναι υπαρκτός. Μειωμένη κατά 20% αναμένεται να είναι η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου την περίοδο 25-26. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους Τρίτη και Τετάρτη. Κλειδώνουν σήμερα οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αύριο Τετάρτη οι ανακοινώσεις.
21: 984. Ο καιρός.
20: Άστατος καιρός, άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
22: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
23: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
24: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
25: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
26: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
25: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
26: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
27: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
21: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκη σήμερα, νεομάρτυρος Χρυσής Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Γιορτάζει η Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Φλωρεντία, Φλωρέντα, Δία, Φλωρέντιος, Φλωρέντος, Φλωρέντσος, με βάση τουλάχιστον αυτά τα οποία αναγράφονται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Εσείς ξέρετε αν γιορτάζετε σε άλλες περιόδους του χρόνου, με άλλες γιορτές. Να είσαστε όλοι σας καλά, να είσαστε γεροί, να είσαστε δυνατοί. Χρόνια πολλά για εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά προκαταβολικά για εσάς που θα γιορτάζετε σε κάποια άλλη ημερομηνία με τα ίδια ονόματα. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε στο στούντιο του σταθμού παρέα με τον Παντελή Μπότση. Τα email μας είναι info@radio984.gr και news@radio984.gr. Αλλά δεν σας είπα ακόμα καλημέρα, γιατί θέλω να σας πούμε αυτή την καλημέρα εγώ, Παντελής Μπότσης, όπως επίσης και ο κύριος Λεκουρίτης μαζί. Καλημέρα από την Κρήτη. Πού, στην Ατωλοακαρνανία κάπου?
1: Κάπου εκεί. Καλημέρα. Χρόνια πολλά για τους εορτάζοντες και εορτάζουσες, και να μας έχει ο Θεός καλά όλους τους υπόλοιπους, για να τους λέμε χρόνια πολλά.
0: Αχ, τι ωραία που το είπατε. Αυτό μ' άρεσε, να μας έχει ο Θεός καλά για να μπορούμε να τους λέμε και εμείς χρόνια πολλά. Τελικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαθαίνεις, όσο ζεις μαθαίνεις. Και σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, κύριε Λεχουρίτη, Τρίτη και ο μήνας έχει 13. Το επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν το πιάσατε το υπονοούμενο. Αλλά γιατί σήμερα αποφασίζονται και τα μέτρα. Σήμερα θα ξέρουμε τι θα κερδίσει η τσέπη μας. Θα είναι στο 1,90, θα είναι στο 1,70, θα είναι στο 1,50, θα είναι στο 1,74,99. Πόσο θα είναι το επίδομα θέρμανσης? Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, για Τρίτη.
1: Ναι, ρουλέτα είναι και γυρίζει. Άλλωστε το 13 ήταν τυχερός αριθμός όταν πεζόταν, αν θυμάστε, το προπό. Οπότε δεν μπορούμε να τον πούμε έναν χρυσούζικο αριθμό, αφού αν κέρδιζες το 13 στο προπό, κέρδιζες χρήματα πολλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι όλοι οι αριθμοί έχουν τη μυθολογία τους, έτσι και το 13 έχει και αυτό τη δική του αξία. Το ζητούμενο είναι να μην χρυσουζεύουμε την τύχη μας εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί
0: εντάξει,
1: όλα κρίνονται από πάνω μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Πέραν από αυτό, και να αποφύγουμε το σύνδρομο του Τιτανικού. Όλοι οι άνθρωποι ζητάμε να έχουμε τύχη. Γιατί και στο Τιτανικό είχαν λεφτά, και στο Τιτανικό ήταν υγιείς, αλλά δεν είχαν τύχη. Γι' αυτό στη ζωή μας κάθε μέρα να δοξάζουμε το Θεό και την Παναγία, να έχουμε τύχη.
0: Τι περιμένετε σήμερα?
1: Δεν περιμένουμε πολλά, κυρία Δουλγεράκη. Μακάρι τα πράγματα να έρθουν όπως θα έπρεπε να έρθουν. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές στα καύσιμα, με πολιτικές που ασκούνται από τον πλανητάρχη Τραμπ, παρακάμπτοντας την Ευρώπη, η οποία μια ζωή θα είναι ουραγός των εξελίξεων, να έρχεται ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Γιατί, το έχει επιλέξει η Ευρώπη αυτό?
1: Ναι, ναι, ακριβώς θα σας πω γιατί. Γιατί τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας δεν τον επέλεξε η Ευρώπη, τον επέλεξε η Αμερική και έβαλε την Ευρώπη στα δυο της, σε ένα παπούτσι που λέει η παροιμία, με αποτέλεσμα να έρχεται να κάνουν συμφωνίες, εξωγενείς συμφωνίες από την Ευρώπη, να τις καρπούται ο πλανητάρχης, και από εκεί και πέρα η Ευρώπη να λιμοκτονεί, για εμένα έτσι είναι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα λόγω της ακρίβειας των καυσίμων, αλλά έχει στοιχήσει πολλά δισεκατομμύρια στους Ευρωπαίους πολίτες αυτός ο πόλεμος, που τα χρήματα θα μπορούσαν να έχουν πάει για την ανάπτυξη της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας. Βλέπουμε ότι δεν ξέρω τι διέπει τους μεγάλους ηγέτες, το να πουλήσουν πολεμοφόδια, υλικά πολέμου, να καταστρέφονται, να πεθαίνει κόσμος, και αυτό να είναι μια ικανοποίηση να συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αφού επί της ουσίας η Ρωσία είχε πει ότι εγώ δεν δέχομαι τα σύνορά μου να έρθει να εγκατασταθεί βάση του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η κόντρα μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και τελικά την πληρώνει όλη η Ευρώπη. Την πληρώνουν οι Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφοι, παραγωγή, εξαγωγή, την πληρώνει ο τουρισμός, την πληρώνουν οι πάντες και τα πάντα. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί, 4 χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι να συμβαίνει. Λες και άμα φύγει ο Ζελένσκι από πρόεδρος της Ουκρανίας, θα τελειώσουν τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα Ζελένσκι, είναι θέμα Ευρωπαίων ηγετών που έπρεπε ήδη να έχουν πάρει πρωτοβουλίες, να τερματιστεί ο πόλεμος, να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο και να, και να έρχονται κάπως εντελώς διαφορετικά οι καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε να εξαπλώνονται οι πόλεμοι μεταξύ Ισραήλ, Παλαιστινίων, Αμερικής και ότι και πάει λέγοντας με το Ιράν. Και αλλά θέλω το Νόμπελ ειρήνης, και εγώ το θέλω το Νόμπελ ειρήνης, αλλά να το πάρεις εφόσον το αξίζεις, όχι γιατί είσαι πλανητάρχης να ζητάς κάτι το οποίο δεν το αξίζεις.
0: Είναι όλα αυτά που ζούμε και όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε. Τι περιμένετε σήμερα, τι θα πει δεν περιμένω τίποτα, γιατί σήμερα λένε ότι κλειδώνουν οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και το ΙΝΚΑ έχει φωνή πάνω σε αυτά.
1: Λοιπόν, εμείς υπό αυτές τις συνθήκες με ένα 60, εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή αν αγοράζατε πετρέλαιο θέρμανση θα θέλατε 1,95-2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση να το πετύχει με διάφορους τρόπους να το κατεβάσει στο 1,60. Ποιος θα βάλει, κυρία Δουργεράκη, με 1,60 πετρέλαιο θέρμανση? Κανένας δεν θα βάλει. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μας έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια αντικαταστήστε το πετρέλαιο θέρμανσης με αντλίες θερμότητος, με φυσικό αέριο, γιατί είναι φθηνότερο. Και τελικά, τίποτα δεν είναι φθηνό. Ούτε καν τα ξύλα για τον τζάκι δεν είναι φθηνά και για τις σόμπες. Πώς λοιπόν θα επιβιώσει ένας συνταξιούχος, ένας χαμηλοσυντήρητος, πώς θα πάρει στον ομαλό να βάλει πετρέλαιο, γιατί και η Κρήτη έχει ορεινά μέρη που χρειάζονται ορισμένες μέρες το χρόνο, όχι σε μεγάλη διάρκεια, αλλά χρειάζονται. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει ορεινές περιοχές που ήδη έχουν ξεκινήσει και χρησιμοποιούν τη θέρμανση, γιατί με μείον δεν μπορείς να επιβιώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν λοιπόν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και άκουγα εχθές κάποιους ανθρώπους να λένε ότι η επιδότηση δεν πρέπει να δοθεί οριζόντια, δεν πρέπει να δοθεί στην Αθήνα για όλους, πρέπει να υπάρχει κατηγοριοποίηση αυτών που ζουν στα ορεινά και πάει λέγοντας. Και θα σας αναφέρω ένα γεγονός, ακόμα και στην Αττική.
0: Το δέχεστε αυτό, σαν ΙΝΚΑ?
1: Εμείς που δεχόμαστε να υπάρχει οριζόντια επιδότηση στην Αγγλία για να βάλει όλος ο κόσμος.
0: Σωστά.
1: Η θερμοκρασία. Και από εκεί και πέρα αυτά που λέγονταν κάποτε, ότι άμα έχουμε φτηνό πετρέλαιο θέρμανσης θα βάζουν και θα θερμαίνουν τις πισίνες, πόσες πισίνες χειμερινές υπάρχουν? Αυτό είναι δικαιολογία. Άρα δεχόμαστε οριζόντια μείωση, να πέσει όσο το δυνατόν χαμηλότερα το πετρέλαιο θέρμανσης για να μπορέσει να ζεσταθεί ο κόσμος. Εμείς αυτό δεχόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ήξεις αφήξεις και δικαιολογίες. Γιατί είναι δικαιολογίες ένεκα του υψηλού κόστους της τιμής των καυσίμων. Παράλληλα ζητάμε να βάλουν νερό στο κρασάκι τους στα δηληστήρια, να μειώσουν τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης για να μπορέσει ο κόσμος να ζεσταθεί ανεξάρτητα αν έχει ή δεν έχει. Να θυμηθώ εκείνο το παλιό που έλεγε ο αείμνηστος Σιμίτης, οι έχοντες και κατέχοντες, ναι ή όχι. Κάπως έτσι πάει η όλη η ιστορία.
0: Ναι.
1: Εμείς θεωρούμε λοιπόν πως η ακρίβεια δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρτε το πετρέλαιο κίνησης. Αυξάνει το κόστος λειτουργίας σε πολλούς αγροτικούς κόσμους, δηλαδή στην κτηνοτροφία, στην αγροτιά, στην παραγωγή προϊόντων. Πάρτε το πετρέλαιο κίνησης. Αυξάνει το κόστος λειτουργίας της βιομηχανίας και των μετακινήσεων. Πάρτε την ηλεκτρική ενέργεια, το ίδιο ή το φυσικό αέριο. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένα τσουνάμι ακρίβειας σε όλη την αγορά. Όταν τρέχει ο πληθωρισμός, κυρία Δουλγεράκη, με 5,1%, σημασία είναι, δεν ξέρω που τρέχει, αν τρέχει στα τρόφιμα ή αν τρέχει στην ένδυση υπόδηση ή αν τρέχει στα καύσιμα ή στο ενίκιο. Εμένα με ενδιαφέρει ότι σαν πρόεδρος του ΙΝΚΑ μιλάω τώρα, πως όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, σε γενικές γραμμές ανεβαίνει το κόστος ρύζου. Άρα μειώνεται το εισόδημά μου, αυξάνεται το κόστος και δεν τα βγάζω πέρα τον υπόλοιπο μήνα. Όταν δεν τα βγάζω πέρα τον υπόλοιπο μήνα, και σήμερα όπως είπαμε είναι 3η και 13 και τα λεφτά σχεδόν τελειώνουν, το ζητούμενο είναι η επιβίωση. Και η επιβίωση δεν έρχεται με αέρα κουπανιστό, έρχεται με χρήματα. Έρχεται με το να ξοδεύεις για να μπορέσεις να τροφοδοτήσεις το σπίτι, την οικογένεια, την επιχείρηση με λεφτά για να επιβιώσει. Όταν λοιπόν αυτά τα έχουν εξαφανιστεί, όταν βλέπεις επιχειρήσεις σε μεγάλες πόλεις, η μία μετά την άλλη, να κλείνουν σε κεντρικά σημεία των πόλεων, και χτες το βράδυ, επειδή είχα μια συζήτηση σε ένα άλλο τηλεοπτικό σταθμό και τους προκάλεσα και τους λέω, ελάτε να πάμε σε όποια μέρη σε χώρα θέλετε να δούμε κεντρικά καταστήματα. Αυτό λέει ισχύει εδώ και 15 χρόνια. Οι άνθρωποι και λένε ψέματα και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και είναι σαν να σας πω εγώ στο Ηράκλειο πώς είναι το Ηράκλειο και τι κάνει το Ηράκλειο. Δεν μπορείς να έρθεις στο σπίτι μου και να μου πεις εσύ ότι δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις. Αυτό δηλαδή η αιμονή, η επιμονή με ψέματα ουσιαστικά θυμώνει τον κόσμο.
0: Δεν είναι ψέματα, είναι έλλειψη πραγματικότητας. Άλλο τα χαρτιά, άλλο απλά τα νούμερα αποτυπωμένα πάνω στα χαρτιά, άλλο η πραγματικότητα. Και αν δεν έχεις επαφή με την πραγματικότητα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αν η πραγματικότητα συνδέεται μόνο με την πολιτική μέιτα, τότε τα πράγματα έχουν αυτή την τροπή την οποία αναφέρεται κύριε Λεχουρίτη. Δυστυχώς, εγώ θα σας πω κάτι τελευταίο συμπτωματικά, το βλέπω αυτή την ώρα και σας αποχαιρετώ. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία λόγω των αβεβαιοτήτων που προκαλεί συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Το διαβάζω τώρα, σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, η οποία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπαγκόνκα της Ταϊλάνδης, η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 1,8% τη διετία 26-27, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% για φέτος και 2,3% για την επόμενη χρονιά.
1: Χαίρομαι για αυτό το οποίο μόλις τώρα διαβάσατε, διότι επιβεβαιώνει την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως χωρίς να το έχω διαβάσει. Άρα λοιπόν η ζωή είναι στο πεζοδρόμιο και όχι σε τέσσερους τοίχους και σε έναν υπολογιστή. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
0: Καλά να είστε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον κύριο Λεχουρίτη μαζί με τις πρωινές καλημέρες σε μια σημαντική ημέρα, και το λέω σημαντική ημέρα γιατί πολλοί κόσμος περιμένει να δει τελικά πού θα κλειδώσουν αυτές οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αύριο αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις, αν και το έχουμε πει αρκετές φορές ότι ακόμα και από το 1,90 κάτω από το 1,70, αν σήμερα πολλούσαν το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στο 1,90, αν παρεύουν και είναι στο 1,50, στο 1,40, στο 1,50, στο 1,60, και πάλι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον καθένα από εμάς να μπορέσει, αν μη τι άλλο, να βάλει λίγο πετρέλαιο για να μπορέσει να ζεσταθεί η οικονομία στα φόρτα της. Κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. με αιχμή την ακρίβεια, τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, άσκησε και ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του εδώ στις Αντιθέσεις, στο Γιώργο Σαχίνη, μία συνέντευξη η οποία θα μεταδοθεί εκτάκτως απόψε στις 11. Υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να βιώνει έντονη οικονομική πίεση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η πλειοψηφία της κοινωνίας είναι σαν να ζει μέσα σε μνημόνια. Αναφερόμενος στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, συγκρίνει τους μισθούς στην Ελλάδα με εκείνους στη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι η διαφορά έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ευρωπαϊκές τιμές και βαλκανικούς μισθούς, είπε χαρακτηριστικά. Άσκησε επίσης, μεταξύ άλλων, κριτική στον Κυριακό Μητσοτάκη για τη συμφωνία που αφορά στη Σούδα και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του είχε θέσει ζητήματα ανταλλαγμάτων στις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά για την ανανέωση της σχετικής συμφωνίας. Μια μικρή γεύση από αυτή την συνέντευξη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα, γιατί έχετε να ακούσετε πολλά απόψε στις 11.
2: Η δική μου η κυβέρνηση σε μια περίοδο μνημονιακών καταναγκασμών που δεν είχε να μοιράσει ωφέλη, είχε να μοιράσει βάρη, μοίρασε τα βάρη με δικαιοσύνη. Αν ήταν μια κυβέρνηση της δεξιάς, θα μοίραζε αυτά τα βάρη με τελείως διαφορετικό τρόπο και θα επιβάρυνε τους πιο φτωχούς, τους μεσαίους, ελαφρύνοντας τους πλούσιους, όπως γίνανε και τα προηγούμενα χρόνια. Ή δεν θα διεκδικούσε τα δύο πρώτα μνημόνια, κόστησαν 41 δις, η επιβάρυνση δημοσιονομική, το τρίτο κόστησε 7 δις και κάποιοι μας λένε ότι είχαμε και το χειρότερο, 41-7. Προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά. Εγώ παρέλαβα τη χώρα μέσα στα μνημόνια, δεν την έβαλα εγώ, έβγαλα τη χώρα από τα μνημόνια το 2018 και σήμερα έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε και δυστυχώς η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, ιδίως τα τελευταία χρόνια, είναι σαν να ζει μέσα σε μνημόνια.
3: Θα σας πει κάποιος πριν από αυτό ότι εσείς δεν είχατε ούτε πολεμικές κρίσεις μείζωνος σημασίας επί της θητείας σας σε τέτοιο μέγεθος, ούτε δηλαδή Ουκρανία, ούτε Ιράν, ούτε όλα όσα έχουν συμβεί.
2: Μα εμείς είχαμε την κρίση την ευρωπαϊκή στη δική μας τη χώρα. Ναι. Η κρίση του χρέους και δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή κρίση. Δεν διαχειριστήκαμε μια κατάσταση κανονικότητας εμείς από το 2015 στο 2019. Και επιτρέψτε μου να σας πω τούτο. Η κρίση πληθωριστική βεβαίως τη βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία σε αυτό. Όμως ελάτε να δούμε ποιο είναι το κρίσιμο ζήτημα, η αγοραστική δύναμη. Εγώ όταν έφυγα το 2019 από το Μέγαρο Μαξίμου, ο μισθός, ο μέσος ακαθάριστος μισθός της χώρας μας σε σύγκριση με αυτόν της Βουλγαρίας ήταν κατά 83% υψηλότερο στην Ελλάδα. Σήμερα ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα είναι μόλις 17% υψηλότερος από αυτόν της Βουλγαρίας. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε οι τιμές στην Ελλάδα να είναι υψηλότερες στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, από αυτές της Γαλλίας, της Ελβετίας, των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, οι μισθοί είναι αντίστοιχοι της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, των ανατολικών χωρών.
3: Άρα,
2: που μπήκαν αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουμε ευρωπαϊκές τιμές και υψηλότερες και βαλκανικούς μισθούς. Όταν εμένα μου είχε ζητήσει ο αντιπρόεδρος τότε των Ηνωμένων Πολιτών, Τζο Μπάιντεν, πρόεδρος ήταν ο Ομπάμα, να ανανεώσουμε για 4 χρόνια τη συμφωνία παραχώρησης εδώ, της Σούδας, στους Αμερικάνους, και ξέρετε, εγώ ήμουν αυτός που αναβάθμισα στρατηγικά τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με ανταλλάγματα. Τότε λοιπόν του είχα πει να το σκεφτούμε, αλλά τι μας δίνεται. Τα ανταλλάγματα που πήραμε δεν τα αξιολογήσαμε ως τόσο σημαντικά για να προχωρήσουμε. Προσέξτε, στην τετραετή σύμβαση έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και όχι απλά δίνει την Σούδα για 4, τη δίνει επαόριστο, μαζί με άλλες 5 εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις επαόριστο. Και τότε εγώ στη Βουλή του λέω, ποια ήταν τα ανταλλάγματα που πήρες? Γιατί εγώ αρνήθηκα τη Σούδα να δώσω για 4 χρόνια. Δεν μου απάντησε.
3: Άρα εσείς μετά την έλευση Ρούμπιο δεν είστε και τόσο ήσυχος, γιατί το επίσημο αφήγημα είναι ότι έδωσε πράσινο φως δια του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το να προχωρήσει το καλό.
2: Εγώ ξέρω.
3: Είστε σίγουρος εσείς γι' αυτό το σήμερα,
2: ξέρω,
3: έχετε άλλη γνώμη?
2: Ιδιαίτερα στην τρέχουσα τετραετία Τραμπ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί εκθιάζει τον Ερντογάν. Στην τρέχουσα τετραετία Τραμπ έχει ανοίξει ο δρόμος για την, για την πώληση όλων των δυνατών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τουρκίας δυστυχώς στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι κρατάει μια πολύ πιο μετριοπαθή θέση στο ουκρανικό ζήτημα η Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα.
3: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη δημοκρατική αλλαγή, ρωτάει. Εάν λοιπόν υπάρχουν σαφείς πολιτικές ευθύνες με ποινικές προεκτάσεις, δεν θα το δείτε, θα σας φτάνει η πολιτική καταδίκη στην κάλπη, όχι, δεν θα πληρώσει κανείς.
2: Μα όταν λέμε να λογοδοτήσουν ότι η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και ότι θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό ανάλογα με τα αξιώματά του, αν η δικαιοσύνη το κρίνει.
3: Προφανώς.
2: Έτσι,
3: κανείς δεν είναι προημίου ενόχος.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι κάποιος, δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του. Και σας είπα, πρώτον για μένα. Γνωρίζω λοιπόν ότι έχω την εμπειρία, αλλά έχω και ένα σχέδιο. Σχέδιο και όραμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης, με την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη ο τόπος, με τη στήριξη της μεσαίας και των κατώτερων τάξεων, που είναι αναγκαίο.
0: Αυτά μεταξύ άλλων που θα ακούσετε απόψε από τις αντιθέσεις στις 11 και από την Κρήτη TV. Τώρα ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται από χθες στην Κρήτη για την επίσκεψή του στις πληγήσεις περιοχές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Επισήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, τη στήριξη των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σήμερα Τρίτη το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ερεθύμνου. Στις 11 θα βρίσκεται στις Μέλαμπες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Θα βρεθεί σε εκτάσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Προβλέπεται συνάντηση με αμπελουργούς και ενημέρωση για τις καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην αγροτική παραγωγή και στις υποδομές. Δόθηκε και μισή θα μεταβεί στο σπήλι προκειμένου να συνομιλήσει με κατοίκους. 4:30 το απόγευμα με βάση το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που πάντα τροποποιείται ή διαφοροποιείται ή καθυστερεί ή πάει λίγο πιο γρήγορα, αλλά περισσότερο καθυστερεί εξαιτίας και των επαφών που έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν 4:30 θα βρεθεί στον Άνω Μελοπόταμο, θα επισκεφθεί τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά, θα ενημερωθεί για τις επιπτώσεις των πρόσφατων πλημμυρών, ενώ τελευταίος προγραμματισμένος σταθμό της περιοδίας του είναι τα Ανόγια, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και συζήτηση με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Αυτά είναι εκείνα τα οποία γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από την οργανωτική ομάδα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και για το σημερινό πρόγραμμα του Προέδρου του Κινήματος. Λοιπόν, στα 29 λεπτά μετά τις 8 διαφημιστικά μηνύματα, Παντελή. Τι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. 2 μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα,

0: www.lithi.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3 x 225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
8: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
9: 984. για να είσαι

0: Μέσα σε όλα.
1: Και μαζί με τους υπόλοιπους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως νωρίς το πρωί ακούγαμε και από τον Γιώργο Λεκουρίτη, έχουμε τον πόλεμο της ασφάλτου. Προχθές ένας 32χρονος στην Ήβρο Σφακέων έχασε την ζωή του. Χθες μια ηλικιωμένη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό στο ύψος του Εσταυρωμένου Ρεθύμνου, όπως επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας ένας 35χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίου στο Παγκράτη Αττικής κατά τη σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με αυτοκίνητο. Περιστατικά διάσωσης με μετανάστες πρόσφυγες πραγματικά βρεθούν στα νότια παράλια της Κρήτης. 5 περιστατικά από τα χθες μέχρι και νωρίς σήμερα το πρωί με 258 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Στη Γάβδο επίσης συνελήφθη ένας 20χρονος για τη διακίνηση 45 μεταναστών, ανάμεσά τους και εκεί ένα παιδί. Λίγο παρακάτω θα σας πάω με ψυχική υγεία και θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον ψυχίατρο, διευθυντή του ΕΣΥ στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Βασίλη Κούδα. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984, κύριε Κούδα.
2: Καλημέρα σας, σας και τους ακροατές.
1: Για ψυχική υγεία, γιατί φαίνεται ότι στις εορτές πάρα πολύ καλά είμαστε, στις παγκόσμιες ημέρες πάρα πολύ καλά είμαστε, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο μάλλον δεν το έχουμε πάρει και πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ωστόσο θα ξεκινήσω από κάπου διαφορετικά, γιατί άκουγα εκείνη την συνέντευξη και αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα πλαίσιο συνέντευξης που είχε να κάνει με τα παιδιά μας, την διαχείριση social media και όλα τα υπόλοιπα αυτά τα πολύ δύσκολα τα οποία βιώνουμε σήμερα και τα παιδιά μας και εμείς, και μιλούσε για ένα νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος των ψυχολόγων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, με στόχο, λέει, να καθοριστούν σαφέστατα τα απαιτούμενα πτυχία, οι πιστοποιήσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μίλησε για τη δημιουργία ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τους ψυχολόγους και τις επιστημονικές επιτροπές. Είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός με τη συμβουλευτική από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της επιστημονικά κατοχυρωμένης ιδιότητας του ψυχολόγου. Επίσης, επειδή είσαστε και μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αναγνώρισε και τις σημαντικές ελλείψεις του νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ, ανακοινώνοντας ότι έχουν υποβληθεί περίπου 28.000 αιτήσεις για θέσεις επικουρικών νοσηλευτών. Βρίσκονται, λέει, σε εξέλιξη συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό των θέσεων που θα εγκριθούν, εκτιμώντας ότι τους επόμενους μήνες θα μπορούσαν να προχωρήσουν αρκετές χιλιάδες προσλήψεις. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας πριν πάμε σε αυτή την εικόνα της ψυχικής υγείας και το πώς μέχρι σήμερα συμπεριφερόμαστε στην ψυχική υγεία.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός σε κάποιο βαθμό είναι χρειαζόμενο. Δηλαδή, ασχολήθηκε πολύ με το θέμα των ψυχολόγων, όπως είπατε πολύ σωστά, προσπαθώντας, ας πούμε, να βάλει μια τάξη σε αυτή κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Να σημειώσουμε για τους ακροατές σας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο μέσα από το οποίο κάποιος ψυχολόγος που εκπαιδεύεται θα λάβει το τίτλο του ψυχοθεραπευτή και θα δουλεύει σαν ψυχοθεραπευτής. Δηλαδή θα είναι κάποιος εξειδικευμένος άνθρωπος, ο οποίος πιστοποιημένα θα μπορεί να λέει στους ασθενείς ότι, ξέρετε, εγώ ξέρω να κάνω αυτή τη δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια σεμινάρια ιδιωτικά, όλα ιδιωτικά είναι δηλαδή, που δίνουν κάποιες πιστοποιήσεις, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι ταξινομημένο και δεν είναι δεσμευτημένο όπως θα έπρεπε. Σε αυτό απαντάει ο Υπουργός. Αλλά ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, όπως όλα τα πράγματα, το να ξεκινήσουμε από κάτι θετικό, για να φτάσουμε σε κάτι θετικό υπάρχει μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνησης και του κ. Γεωργιάδη δεν μας εγγυάται ότι μια, ας το πούμε, θετική πρωτοβουλία θα καταλήξει με θετικό πρόσημο. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι θα είναι κακό ή καλό, να το πούμε έτσι απλά. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως ότι είναι αναγκαίο, ισχύει αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Όπως αναγκαίο βέβαια είναι και η πρόσληψη χιλιάδων νοσηλευτών που είπατε ότι το συζητάει. Αλλά προσέξτε τώρα τι λέει. Δεν λέει για μόνιμες θέσεις που τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
1: Ούτε ότι θα τους πάρει. Απλά λέει ότι έχουν υποβληθεί περίπου 28.000 αιτήσεις, ναι, για θέσεις, ναι, επικουρικών νοσηλευτών.
2: Ομολογεί ότι χρειάζονται σίγουρα. Ναι. Καλά, ναι. Θα μου πείτε, είναι αυτονόητο ότι χρειάζονται. Όπως και οι γιατροί χρειάζονται και άλλες ειδικότητες. Και οι ψυχολόγοι που λέγαμε πριν. Αλλά δεν λέει με ποιο τρόπο, πόσοι θα είναι αυτοί. Και σίγουρα δεν θα είναι αυτή στον αριθμό που θα πρέπει, που θα χρειάζεται για να καλύψει όλα τα κενά. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μία από τις μεγαλύτερες προστελεχώσεις στο ΕΣΥ είναι αυτή του νοσηλευτή. Και ότι για να έρθει ένας νοσηλευτής, ένα νέο παιδί που τελειώνει τη σχολή και θέλει να εργαστεί, το να του δίνονταν μια μόνιμη θέση με όλα τα δικαιώματα που προκύπτει από αυτή και που θα πρέπει να διατηρηθούν και να αυξηθούν αυτά τα δικαιώματα, θα ήταν ένα καλό κίνητρο, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε διαρκώς για συναδέλφους επικουρικούς, δηλαδή συμβασιούχους, να το λέμε έτσι, με απλά λόγια, οι οποίοι έρχονται, φεύγουν. Προφανώς κάποια στιγμή κουράζονται από αυτή την κατάσταση και σταματάνε να δουλεύουν ή αλλάζουν δουλειές. Σε αυτή την περίοδο που ξέρετε διορίζονται αρκετοί σχολικοί νοσηλευτές, εμείς έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία, στο Παγνί εννοώ, διορίστηκαν σχολικοί νοσηλευτές και θα αφήσουν το νοσοκομείο για να πάει σε μια δουλειά που έχει.
1: Ναι, ζητώντας ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Σαφέστατο είναι αυτό. Και πιο σίγουρο.
2: Όλοι το ζητάνε, αλλά στη δικιά μας τη δουλειά, όπως όλες τις δουλειές και όπως υποτίθεται ότι και αυτή η κυβέρνηση πρεσβεύει, θα πρέπει να τα κίνητρα, μάλλον οι συνθήκες και ο κόπος και οι ανάγκες που υπάρχουν, να συνοδεύονται από αντίστοιχα κίνητρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Mm. Αποτέλεσμα, παρόλο που έχουμε προσφορά νέων παιδιών που θέλουν να εργαστούν στο ΕΣΥ, αυτή
1: γίνεται. Ούτως ή άλλως, με βάση αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης, λέει ότι έχουν υποβληθεί, όχι ότι εμείς το εξετάζουμε αυτό, λέει έχουν υποβληθεί 28.000 αιτήσεις για θέσεις επικουρικών νοσηλευτών και το κάνει ακόμα καλύτερο, λέγοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό των θέσεων που θα εγκριθούν. Εκτιμήσεις μπορεί να υπάρχουν για το αν και πόσοι θα προσληφθούν κάπου σε βάθος χρόνου, αλλά όλα αυτά είναι εκτιμήσεις και είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται μάλλον για να γίνεται και τίποτα περισσότερο. Ψυχική υγεία. 10 Οκτωβρίου ημέρα ψυχικής υγείας. Μάλιστα η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει και ένα παγκρίτιο φεστιβάλ ψυχικής υγείας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βρίσκεται μέχρι και 31 του Οκτώβρη, με τη στήριξη των Δήμων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, και με ένα τίτλο «Ακούγοντας τις βιωμένες εμπειρίες, αληθινές φωνές, ουσιαστική αλλαγή». Η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων μας, και αν είναι υπόθεση όλων μας, σε ποια κατάσταση ή πού τοποθετείται από την πολιτεία, ρωτώ εγώ.
2: Δεν ξαναδείτε, ο Σάββατο που μας πέρασε όντως ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, και προφανώς τις μέρες που συζητάμε, την εποχή που συζητάμε, το έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας επανειλημμένα, η ψυχική υγεία κατέχει πρωτεύουσα θέση στην καθημερινότητά μας και στο πώς αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος το θέμα της υγείας του. Γιατί για τον απλούστο λόγο ότι η επιδείνωση των συνθηκών γύρω μας, όπου και να κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε και πριν στην εισαγωγή σας, είπατε μια σειρά σκοτεινών μαύρων πραγμάτων τα οποία μας περικυκλώνουν και σαφώς επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία και σαφώς επηρεάζουν το πώς εμείς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και την θέση μας στη σύγχρονη ζωή και με τις σύγχρονες συνθήκες. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει τα προβλήματα ψυχικής υγείας να είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Μιλάμε για μια άσχημη πρωτιά. Και κυρίως βέβαια μιλάμε για πρωτιά των προβλημάτων αυτών που συνδέονται, όπως είπα και πριν, με την καθημερινότητά μας. Δηλαδή τα αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, τα προβλήματα που συνδέονται με την αντιμετώπιση της ζωής μας, της εργασίας μας, των σχέσεων μας, της επιβίωσης και των σχέσεων μας με τους άλλους. Αυτή η πρωτιά τώρα έχει οδηγήσει προφανώς σε κουβέντα μεγάλη, γιατί ο καθένας συζητάει με τους γύρω του πώς θα βοηθήσει τον εαυτό του να νιώσει καλύτερα. Στην ιατρική και στην θεραπεία, το όπως ξέρετε, μεγάλο στίχημα είναι η πρόληψη. Δηλαδή να προλάβουμε να ρίξουμε, ας το πούμε έτσι, τα θέματα, προβλήματα ψυχικής υγείας από την πρώτη θέση, να τα μειώσουμε, να πάνε πολύ πιο πίσω. Η πρόληψη είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή, γιατί συνδέεται με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Πρόληψη θα ήταν να μειώσουμε τον πληθωρισμό, να αυξηθούν οι μισθοί, να βελτιωθούν οι συνθήκες των εργαζομένων. Πρόληψη θα ήταν τα νέα παιδιά από μικρή ηλικία να τους παρέχονται όλες οι δυνατότητες, ώστε να το συνδέσω και με αυτό που είπατε, να μην χρειάζεται να είναι όλη μέρα σε μια οθόνη, αλλά να έχουν δυνατότητα να αθλούνται, να ασχολούνται δημιουργικά με τον πολιτισμό, την τέχνη και με πράγματα τα οποία ανοίγουν το μυαλό μας και μας βοηθούν να συναισθηματικά να οριμάζουμε. Όλα αυτά είναι προληψία, αλλά που καταλαβαίνετε ότι αυτό τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, τις οποίες δεν μπορούμε εγώ, εσείς ή οι άνθρωποι μαζί αυτή τη στιγμή να τις προωθήσουμε, αν δεν γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία συνολικά.
1: Μου μιλάτε για μια δύσκολη εξίσωση από την πλευρά της πολιτείας. Πολιτικές δηλαδή είναι οι αποφάσεις.
2: Ναι, στην ουσία είναι πολιτικές, ναι. Και μετά πάμε βέβαια στο θέμα της θεραπείας, δηλαδή ότι όταν αυτά τα προβλήματα θα έρθουν, που έρχονται σε πολλούς ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν, εμείς θέλουμε, σαν άνθρωποι που δουλεύουμε στο ΕΣΥ και πιστεύουμε στο ΕΣΥ, να μπορούν να απευθυνθούν σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας και να μπορεί να γίνει όλη η σωστή αλυσίδα παρεμβάσεων, ώστε αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να είναι στην αρχή ενός προβλήματος ψυχικής υγείας να λάβει την βοήθεια που θα χρειαστεί.
1: Άρα πάσχουν και τα δύο, λέτε.
2: Και φυσικά πάσχουν και τα δύο. Φυσικά. Και το έχουμε πει και στο εκτεναδείξει πάρα πολλές φορές, ότι νομίζω ότι η περιφέρειά μας, η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης, είναι από τις πιο πάσχουσες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα ξαναπούμε το γνωστό παράδειγμα, ότι για την τόσο ευαίσθητη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων υπάρχει μόνο ένας δημόσιος παιδοψυχίατρος που δουλεύει στο Παγνί αυτή τη στιγμή, ο συνάδελφος. Δεν μιλάμε καθόλου για πρωτοβάθμια φροντίδα σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή πρωτοβάθμια στα πρώτα προβλήματα που θα μπορεί ένας γονιός να ζητήσει βοήθεια για το παιδί του. Ξαναλέω, πάντα για το δημόσιο ισχύουν αυτά. Δεν μπορούμε φυσικά να συζητάμε με τις δομές που χρειάζονται στα θέματα εξάρτησης, οι οποίες είναι πάρα πολύ λίγες, πολύ φορτωμένες και με πολύ μικρή δυνατότητα, παρόλο στις φοβερές ικανότητες που έχουν συνάδελφοι εκεί, να βοηθήσουν τον όλο και αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που χρήζουν βοήθεια σε προβλήματα εξάρτησης, και αυτό είναι ένδειξη της κοινωνικής μας, των κοινωνικών προβλημάτων, η αύξηση των εξαρτήσεων δηλαδή. Φυσικά και στο
1: και, και να μην βάζουμε μόνο στο τραπέζι μας, ας πούμε, χρήση κάποιων ουσιών, οι εξαρτήσεις είναι πολλές και είναι ποικίλες.
2: Ναι, όταν μιλάμε για εξαρτήσεις, μιλάμε φυσικά και για συνήθειες, νοοτροπίες.
1: Ναι, γιατί απλά θέλουμε, σας διακόπτω και δεν σας αφήνω να ολοκληρώσετε το λόγο σας, αλλά οι περισσότεροι, τις περισσότερες φορές αναζητούμε εκείνο το άλοθη μέσα στο μυαλό μας, είτε για μας, είτε για τους δικούς μας ανθρώπους, και νομίζουμε ότι μόνο οι ουσίες μπορεί να είναι εξαρτήσεις. Για να φτάσεις εκεί όμως, έχεις περάσει και από άλλα στάδια εξαρτήσεων.
2: Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να φτάσει μια εξάρτηση. Όλοι οι δρόμοι πάντως έχουν να κάνουν με την αδυναμία του ανθρώπου να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα που τον περιβάλλει και στη δυσκολία που έχει αυτή την καθημερινότητα να την αντιμετωπίσει όπως θα έπρεπε. Άρα, ναι, όντως πολλοί δρόμοι, πολλά μέσα εξαρτήσεων υπάρχουν, αλλά όλα είναι πράγματα που δυσκολεύουν τον σύγχρονο άνθρωπο και που χρειάζονται βοήθεια. Έχουμε βρει και στην καθημερινότητά μας πολλά προβλήματα που ξεκινάνε από το πρόβλημα των εξαρτήσεων και φυσικά εξελίσσονται σε κάτι που πολύ πιο προβληματικό και νοσηρό, έτσι, γιατί οι εξαρτήσεις πολλές φορές είναι το προθάλαμος, να το πω έτσι, σοβαρότερων προβλημάτων.
1: Να ξαναπούμε λοιπόν, σε επίπεδο Κρήτης, τι υποδομές έχουμε για την ψυχική υγεία όταν έρχεται ένας ψυχίατρος και λέει ότι, ξέρετε, η ψυχική υγεία είναι σε πρώτο πλάνο παγκόσμια. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά για τον καθένα από εμάς, από το άγχος μας, την επιβίωσή μας, τις κρίσεις, τις οικονομικές, ενεργειακές και ό,τι άλλο τέλος πάντων να βιώνει ο καθένας από εμάς. Εδώ πάσχουν και η πρόληψη και η θεραπεία. Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, γιατί γίνονται κάποιες δράσεις στο πλαίσιο αυτής της ψυχικής υγείας, αλλά εγώ επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ καλά όλα αυτά, διότι όταν στη θεωρία είμαστε καλοί, τα πράγματα είναι μια χαρά. Να δούμε τι μπορεί να προσφέρει η ψυχική υγεία και η δημόσια υγεία αυτή την ώρα με τις επιλογές της εκάστοτε πολιτείας, κυβέρνησης, στους πάσχοντες από ψυχική υγεία.
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς πριν, το σημερινό σύνθημα, το φετινό μάλλον σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι λίγο έτσι συμβολικό, λέει να ακούσουμε τις φωνές των ανθρώπων που έχουν πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας, δηλαδή στην ουσία να τους καταλάβουμε, να τους βοηθήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που δεν έχει τέτοια προβλήματα και που πρέπει να δείξει συμπόνια, κατανόηση και βοήθεια προς αυτούς.
1: Δηλαδή την οικογένεια, δηλαδή το σχολείο, δηλαδή στο χώρο της εργασίας, δηλαδή στην γειτονιά, δηλαδή στην κοινότητα, αλλά χωρίς το κράτος και χωρίς την πρόληψη του κράτους. Αυτό θέλει να
2: ακριβώς,
1: μου πει το μήνυμα.
2: Αυτό θα ήθελα να πω. Αυτό είναι πολύ καλό σαν σύνθημα και να συμφωνήσουμε. Όμως πώς θα δείξουμε εμείς βοήθεια και κατανόηση όταν, όπως λέτε πολύ σωστά, το ίδιο το κράτος δεν έχει φτιάξει τις δομές που πρέπει για να αντιμετωπιστούν
1: αυτά τα προβλήματα. Τι έχουμε λοιπόν στην Κρήτη, τι διαθέτουμε εμείς για πρόληψη και θεραπεία στην ψυχική υγεία?
2: Και που οδηγούν μέχρι και στο θάνατο πολλές φορές. Αποτέλεσμα αυτών είναι, ας πούμε, στην Κρήτη, στο Λασίθι, που είναι ένας πολύ πληττόμενος νομός, να υπάρχει ένα κέντρο ψυχικής υγείας στον Άγιο Νικόλαο και δύο μονάδες, κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, δηλαδή οι συνάδελφοι οι οποίοι πηγαίνουν από μέρος σε μέρος. Άρα η πρόσβασή τους και η δυνατότητά τους να παρεύουν είναι μικρότερη σε σχέση από τις μόνιμες δομές. Δεν υπάρχει κλινική σε νοσοκομείο όπως θα έπρεπε να υπάρχει, τουλάχιστον στον Άγιο, που είναι και στο οργανόγραμμά του και δημιουργεί τεράστια προβλήματα.
1: Με τι προσωπικό, κύριε Κουδά?
2: Τι προσωπικό, δεν υπάρχει κλινική.
1: Όχι, όταν λέτε ένα κέντρο ψυχικής υγείας και μια κοινική μονάδα.
2: Είναι προστελεχωμένα, κυρία Δουλγεράκη. Οι αιτήσεις και τα ραντεβού, από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι, είναι πάρα πολλά και η δυνατότητα των συναδέλφων είναι πολύ μικρή. Ναι. Αποτέλεσμα αυτό, όπως και σε άλλες ειδικότητες, δεν είμαστε μόνοι σε αυτό, είναι πολλά περιστατικά να μεταφέρονται στο Ηράκλειο, να ζητάνε βοήθεια στο Ηράκλειο, που εντάξει υπάρχει μια καλύτερη δυνατότητα, αλλά που είναι πάρα πολύ φορτωμένο.
1: Δηλαδή τι διαθέτουμε?
2: Τι είπατε?
1: Δηλαδή διαθέτουμε μια ψυχιατρική.
2: Μια ψυχιατρική η οποία καλύπτει αυτούς τους δύο νομούς και είναι η μεγαλύτερη του νησιού, ως αυτή που δουλεύω εγώ.
1: Στο Παγνί.
2: Ένα κέντρο ψυχικής υγείας, το οποίο για μένα το ένα μόνο κέντρο δεν είναι αρκετό, και αυτό υποστελεχωμένο. Δουλεύουν μόνο δύο συνάδελφοι ψυχιατροί εκεί πέρα, θα πρέπει να είναι περισσότεροι, και οι υπόλοιπες ειδικότητες είναι λίγες, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία κτλ. Και μια κινητή μονάδα η οποία πηγαίνει, γυρνάει στα κέντρα υγείας του νομού και προσφέρει τις υπηρεσίες του με πολύ μεγάλη προσφορά, αλλά και αυτή προφανώς δεν είναι αρκετή.
1: Δεν είναι η ίδια με αυτή του Αγίου Νικολάου, είναι δύο διαφορετικές μονάδες.
2: Ναι, είναι διαφορετική. Όχι, είναι αυτή που και παλιότερα, να θυμάστε, δεν τους ανανεώ τις συμβάσεις και κάναμε αγώνα να λειτουργεί, να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η μονάδα. Λειτουργεί ευτυχώς και προσφέρει πολύ μεγάλο έργο. Αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, αυτοί οι συνάδελφοι έχουν καταγεγραμμένους τουλάχιστον 4.500 ασθενείς σε ολόκληρο τον νομό, στην επαρχία. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Βενιζέλιο, που υπάρχουν μόνο εκεί τώρα 2-3 έχουν γίνει συνάδελφοι. Ήρθε ένας ευτυχώς ενισχυτικά, που δεν έχει κλινική το Βενιζέλιο, αλλά βλέπει πάρα πολλά εξωτερικά ιατρία, εξυπηρετεί τις κλινικές που και αυτές έχουν ανάγκη. Η δικιά μας κλινική ευτυχώς έχει αρκετά μεγάλο αριθμό ειδικευμένων νέων συναδέλφων, οι οποίοι θέλουν να γίνουν ψυχίατροι και βοηθούν πάρα πολύ στην καθημερινότητα. αντίστοιχες δομές υπάρχουν στο Ρέθμο, δηλαδή μια μικρή κλινική και ένα κέντρο ψυχικής υγείας. Από εκεί, αν θυμάστε, που υπήρχε και η δυνατότητα για παιδοψυχίατρο, παρετήθηκε η τελευταία που έφυγε παιδοψυχίατρος από το δημόσιο το χειμώνα, τον προηγούμενο χειμώνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τώρα ούτε εκεί παιδοψυχίατρος, και εκεί είναι υποστελεχωμένα πολύ τα τμήματα. Τα Χανιά επίσης νοσούν πολύ, ενώ έχουν μια καλή κλινική από άποψη συνθηκών και προϋποθέσεων, δεν έχουν καθόλου συναδέλφους γιατρούς και ένα κέντρο ψυχικής υγείας που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα δικά μας. Αυτή τη στιγμή, επειδή προφανώς μιλάμε με τους συναδέλφους, έχουν φύγει οι διάφοροι συνάδελφοι και αυτό, το κέντρο ψυχικής υγείας τα Χανιά ζορίζεται πάρα πολύ. Άρα οι δομές είναι λίγες και σε αυτό να βάλουμε ότι δομές για μας δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα, που μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα πρώτο ραντεβού και την συνέχεια της παρακολούθησης ασθενών. Δομές είναι και οι προνοιακές, δηλαδή για χρόνιους ασθενείς που δυστυχώς μετά από χρόνια μέσα στην αρρώστια τους έχουν χάσει πολλές από τις δυνατότητες τους για αυτονομία και χρειάζονται μεγάλη βοήθεια. Δομές για μας είναι το να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται screening, που λέμε, δηλαδή να βρίσκουμε καινούργια περιστατικά πριν ακόμα αυτά εξελιχθούν άσχημα, ειδικά στους εφηβικούς και παιδικούς πληθυσμούς. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ μέσα ήταν ένα κέντρο ημέρας. Κέντρο ημέρας εννοούμε μια δομή στην οποία άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εργαστούν θα πηγαίνανε το πρωί μέχρι το μεσημέρι εκεί να απασχοληθούν και να λάβουν και κάποιο είδους κατάρτιση που θα τους βοηθήσει να αυτονομηθούν ακόμα περισσότερο. Σίγουρα χρειαζόταν, όπως είπα και πριν, κλινική στο Λασίθι. Σίγουρα χρειάζεται κινητή μονάδα και πιθανά και στους δομούς των Ρεθύμνων και των Χανίων, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να λέμε για πάρα πολλή ώρα, κυρία Δουλγεράκη. Όμως η αλήθεια είναι ότι παρόλα τα πολλά λόγια, έτσι, και αυτό που δείχνει οι δηλώσεις που είπατε, τις είπε, νομίζω ότι δυστυχώς είναι λίγο κούφια αυτά τα λόγια, γιατί για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται και πολιτική απόφαση, η οποία θα συνοδεύεται από οικονομική ενίσχυση, θα συνοδεύεται από πρόσληψη προσωπικού, όπως είπα πριν, σε μόνιμες και σταθερές θέσεις με καλές συνθήκες. Και όλα αυτά, ξαναλέω, όπως είπαμε και εξ αρχής, δεν είναι θέμα διεκδίκησης μόνο των υγειονομικών ή εμείς που δουλεύουμε στην ψυχική υγεία. Είναι θέμα που αφορά ολόκληρο το λαό, γιατί είπαμε, η ψυχική υγεία είναι πρόβλημα και αφορά ακόμα και η διατήρηση της καλής ψυχικής υγείας, αφορά τους πάντες.
1: Αν παρόλα λοιπόν αυτά τα οποία ακούτε εσείς θέλετε να πάρετε μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις, εγώ λέω και σας καλημερίζω με αυτό, κύριε Ακούδα, και το λέω στον κόσμο. Ρέθυμνο έχει περάσει η εκδήλωση. Όχι, είναι σήμερα, 13 του μήνα, στο Σπίτι του Πολιτισμού. Άγιος Νικόλαος, 21 Οκτωβρίου, στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Ηράκλειο, 23 του Οκτώβρη, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης. Και στο μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά, 30 του Οκτώβρη. Το τι ακριβώς θα ακούσετε και το τι σημαίνει ψυχική υγεία με αυτά τα επιτεύγματα, τα οποία δεν δυστυχώς τα έχουμε, αλλά μόνο τα διαφημίζουμε, γιατί τις πραγματικές ανάγκες τις ακούσατε. Είσαστε σαφέστατα ελεύθεροι να πάτε, γιατί εσείς αποφασίζετε τι θέλετε, πού θέλετε να πάτε, γιατί θέλετε να πάτε και τι θέλετε να ακούσετε. Κύριε Κούδα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Η ώρα είναι 9.
3: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού?
4: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
3: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
4: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
3: Μπορώ να το κάνω κι εγώ?
4: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ, 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
6: Μαμά, ο Αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
6: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκη του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
8: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Σε κατά λάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
16: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
19: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Ακούγοντας τις ερωτήσεις και τον Βασιλικούδο, ο Δημήτρης Βρυσαλής μας λέει το εξής, ότι ξέρετε, τα πράγματα πραγματικά δεν είναι ρόδινα σε ό,τι έχει να κάνει με τους νοσηλευτές, ούτως ή άλλως στο Σωματείο Εργαζομένων, στο Πανεπιστημιακό. Το λέει Πολάκης τα τελευταία χρόνια, διότι είναι άλλο έχουν υποβληθεί περίπου 28.000 αιτήσεις για θέσεις επικουρικών νοσηλευτών, άλλο είναι βρίσκονται οι συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό των θέσεων που θα εγκριθούν και άλλο είναι η πραγματικότητα. Και δίνει επίσης και μια άλλη πληροφορία. Καρδιολογική κλινική, ας πούμε, Πανεπιστημιακού σήμερα έχει 51 δύναμη για 51 ασθενείς. Πόσους νοσηλεύει? 63. Πληρότητα 97%. Κύριε Βρύσαλη, καλημέρα.
21: Καλή σας μέρα, κύριε Αντρογιαλάκη, σας κρατές σας. Ακριβώς όπως είπατε, αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η κατάσταση έχει ξεφύγει σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών πλέον που νοσηλεύει και μπορεί να νοσηλεύσει. Είναι ασφιχτική. Η καρδιολογική, όπως είπατε, 63 ανθρώπους με 51 κρεβάτια. Στην παθολογική, 40 ασθενείς με 35 κρεβάτια. Στην ψυχιατρική κλινική, 28 ασθενείς με 23 κρεβάτια. Στο τμήμα οξέων, 11 ασθενείς για 10 κρεβάτια. Στη χειρουργική ογκολογία, 25 ασθενείς για 24 κρεβάτια. Στη μονάδα χημειοθεραπείας, για 29 κρεβάτια, 52 ασθενείς θα περάσουν. Στην νεφρολογική, 11 ασθενείς για 10 κρεβάτια. Στη μονάδα νεογνών είναι 24 παιδάκια για 25 κρεβάτια. Και βεβαίως αντίστοιχα στην αιματολογική κλινική, 33 ασθενείς με δύναμη κλινικής 23. Τα λέω αυτά γιατί...
1: Βγαίνουν ράτζα.
21: Κοιτάξτε να δείτε, τα ράτζα βγαίνουν σε ορισμένες κλινικές όπως στην ψυχιατρική. Στις υπόλοιπες κλινικές το μυστικό, αν θέλετε, είναι το να γίνονται φιλοξενίες. Δηλαδή, αιματολογικοί ασθενείς να πηγαίνουν στην ουρολογική, παθολογικοί ασθενείς να πηγαίνουν στις χειρουργικές κλινικές και να γίνεται διασπορά σε όλο το νοσοκομείο όπου υπάρχει κρεβάτι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, το προσωπικό που έχετε να καλύψει χειρουργικούς ασθενείς, το ίδιο προσωπικό θα αντιμετωπίζει και παθολογικούς ασθενείς.
1: Με ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται, φιλοξενία από κλινική σε κλινική του κάθε ασθενή, έτσι, διότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Και είναι και διαφορετική η δυσκολία που αντιμετωπίζετε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά.
21: Ακριβώς, γιατί δεν είμαστε άσπρη ποδιά να είναι επειδή είναι νοσηλευτής και τα κάνει τα πάντα και συμφέρει. Γιατί καλά είναι τα βραχιολάκια και καλές είναι οι εξαγγελίες για τις αναμονές που δεν ξέρω πού βρεθήκανε ότι είναι μία ώρα και μία μισή ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά αν θέλετε ούτε τα βραχιολάκια και ούτε οτιδήποτε άλλο τεχνικό που είναι καλό να αξιοποιείται υπέρ των ασθενών και των εργαζομένων δεν μπορεί να λύσει το μεγάλο πρόβλημα και της υποστελέχωσης που εδώ η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες. Δεν το συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες είναι για 500 ανθρώπους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, από τον οποίο 300, και αυτό που κάνει είναι να προκυρήσει θέσεις και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας να κάνουν τα χαρτιά τους σε ένα μέρος, να προσλαμβάνονται και οι ίδιοι άνθρωποι να ανακυκλώνονται. Να σας πω ένα τελευταίο στοιχείο. Ήρθανε 14 συναδέψεις ΕΜΕΣ σαν μόνιμο προσωπικό. Πολύ ωραία. Έγινε προκήρυξη για κέντρα υγείας την ίδια ώρα για επικουρικό προσωπικό, εκ των οποίων από τις 14 οι 10 θα φύγουν. γιατί θα πάνε σε κέντρο υγείας που προφανώς οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες και είναι και ανθρωπινές. Αντίστοιχα, υπάρχουν παρετήσεις συναδέλφων τώρα που μιλάμε που θα πάνε για σχολικοί νοσηλευτές. Και ας μην βγει η κυβέρνηση και να πει τι να κάνω, αυτό που μπορούσε να κάνει είναι να μονιμοποιήσει όλους τους συμβασιούχους, να δώσει αν θέλετε κίνητρα να μείνει ο κόσμος στα νοσοκομεία και να προκηρύξει και άλλες θέσεις στα κέντρα υγείας για σχολικούς νοσηλευτές. Αλλιώς η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη και χειρότερη και για τους ασθενείς και για τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ζητάμε 100 περίπου άτομα επικουρικό προσωπικό και το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τους μισούς. Και από τους μισούς, αυτή τη στιγμή που έχουν εγκριθεί περίπου 59 άτομα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στους 500 ανθρώπους που λείπουν σαν μόνιμες θέσεις, προκυρήσει, θα βγει στον αέρα, θα πάρει 59 άτομα.
1: Τέλεια.
21: Στα αγώνα στον ωκεανό.
1: Μια χαρά.
21: Και μετά έρχονται και λένε ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας και ότι όλα είναι ζάχαρη, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ας έρθει όποτε είναι να έρθει και να πει πότε θα έρθει, να μην έρθει σαν κλέφτης και να έρθει, αν θέλετε, από τις πίσω πόρτες, να δει και την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου.
1: Α, αυτό και αν είναι μέγα ζητούμενο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρυσαλή.
21: Να είστε καλά.
1: Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Πάω στον επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου Υπόλοιμα, στον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, γιατί έχει κάνει μία παρέμβαση στο Δήμο Ηρακλείου αναφορικά με τα πατίνια. Μπορεί να δεις πώς το έλεγε η γιαγιά μου, δεν ξέρω αν την είχετε ακούσει αυτή την έκφραση, κύριε Καραμαλάκη, που τη λέγανε οι παλιοί Ατζιμπούρτζι και ο Λουλάς, που έλεγε. Δηλαδή, εδώ είναι ανακατερά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, όποτε το θέλει, δεν υπάρχει κανένα μέτρο, δεν υπάρχει μέτρημα και όλα τα υπόλοιπα. Όλα είναι χύμα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν,
0: πράγματι είναι και δεν είναι η πρώτη φορά βάζουμε το θέμα αυτό με επιστολή που απέστειλα στο Δήμαρχο τις προηγούμενες ημέρες, το θέμα την κυκλοφορία των πατινιών στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι ένα σοβαρό θέμα, το είχαμε ξανασυζητήσει και εγώ προσωπικά σε δημόσιες συνεντεύξεις που είχα δώσει τοπικά μέσα αλλά και σε αθηναϊκά από το Μάιο και από την άνοιξη του φετινού χρόνου, και είχα πει τότε ότι χρειάζεται πραγματικά να μπουν σε μια τάξη όλα αυτά τα πράγματα, αυστηριοποίηση των κανόνων κυκλοφορίας. Το επόμενο διάστημα ψηφίστηκε ο νόμος 5322, θυμάμαι καλά, του 26 τέλη Ιουλίου, και πραγματικά βάζει, είναι ένα θετικό βήμα ο νόμος αυτός ως προς την κυκλοφορία των πατινιών. Βάζει, δηλαδή, ουσιαστικά απαγορεύει την οδήγηση των πατινιών σε δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών. Προβλέπονται πρόστιμα, ο οδηγός πρέπει να φέρει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ασφάλεια και λοιπά, κάποιες υποχρεώσεις για τις εταιρείες και όλα αυτά. Είναι θετικό
1: και κυρίως η ασφάλεια και των χρηστών, yeah, αλλά και των λοιπών οι οποίοι είναι χρήστες των δρόμων. Εγώ θα σας πω τη δική μου την αλήθεια. Περπατάω στο δρόμο, τα πατίνια, ειδικά και είναι τα πατίνια που δεν ξέρω αν νοικιάζονται, πάνε με την ώρα κλπ. Με το που θα τελειώνει ο χρόνος της κάρτας τους, δεν ξέρω πώς κινούνται, τα βλέπεις παρατημένα όπου και αν γυρίσεις το μάτι σου σε όλο το Ηράκλειο. Οι ίδιοι οι χρήστες των πατινιών, εκείνοι οι οποίοι μετακινούνται με πατίνια, δεν τους είδα ποτέ να είναι προστατευμένοι, με την έννοια να φοράνε ένα κράνος ή κάτι άλλο. Ανεβαίνουν και δύο-δύο πάνω, πάνε τη βόλτα τους, οτιδήποτε με άλλο, ή πάνε στη δουλειά τους. Ναι, μεν ένα μέσο, αλλά μέχρι εκεί, έτσι, το μέσο αυτό, χωρίς καμία ασφάλεια. Χωρίς σεβασμό στους υπόλοιπους και αψηφώντας οι ίδιοι τον κίνδυνο και για τους ίδιους, όταν δεν παίρνουν τα μέτρα προστασίας, αναφορικά με τη χρήση των δρόμων και από μηχανές, όπως επίσης και από αυτοκίνητα, κύριε Καραμαλάκη.
0: Είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε, γιατί πραγματικά το πατίνι μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και περιβαλλοντικό φιλικό μέσο μικρό μετακινήσεων. Αλλά το πατίνι πάβει να είναι παιχνίδι από τη στιγμή που μπαίνει στο οδόστρωμα. Εκεί συνυπάρχει με αυτοκίνητα, μηχανές, λεωφορεία, πεζούς, και απαιτούνται κανόνες και έλεγχος, γιατί οι κανόνες σε μεγάλο βαθμό με το νέο νόμο έχουν μπει. Αλλά από εκεί και μετά πρέπει να υλοποιηθούν αυτές οι διατάξεις. Και η αρμοδιότητα ανήκει στη δημοτική αστυνομία και στην ελληνική αστυνομία. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά, από τη μεριά του Δήμου, έχει δηλώσει, τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ, δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου, ότι δεν έχουν δώσει άδειες σε καμία εταιρεία στο Ηράκλειο, ούτε προτίθενται να δώσουν. Αυτό όμως...
1: πώς κυκλοφορούν και είναι αυτά τα μεγάλα τα πατίνια γύρω-γύρω στις γειτονιές και στις συνοικίες.
0: Ενώ άλλοι δήμοι, ας πούμε, ο Δήμος Αθηνών και ενδεχομένως και άλλοι, έχουν ήδη από τον περασμένο έτος, αν θυμάμαι καλά Νοέμβριο-Δεκέμβριο, καταρτήσει κανονισμό με το οποίο έχουν δώσει συγκεκριμένους χώρους στις επιχειρήσεις αυτές και έχουν βάλει κανόνες. Και από την άλλη έχει και έσοδα ο Δήμος, αντιλαμβάνεστε, γιατί οι χώροι αυτοί ενοικιάζονται στις εταιρείες και λοιπά, και υπάρχει μια τάξη. Να μην έχουμε αυτό το ανεξέλεγκτο, αυτή την εικόνα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι λογική αυτή. Πρέπει να υπάρχουν ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν οι κανόνες. Εγώ βλέπω στην εφημερίδα σήμερα Νέα Κρήτη, εκτός από αυτά τα οποία αναφέρετε και με εσείς, τα οποία έχουν γίνει ρεπορτάζ από την συνάδελφο την Κατερίνα την Παντινάκη, αυτά τα οποία λέει επίσης και ο διοικητής, έτσι ενδεικτικά τα αναφέρω και για τον κόσμο που μας ακούει, ο κύριος Στέλιος Καρακούδης, ο οποίος είναι ο διοικητής της Τροχέας. 1 Ιανουαρίου, 30 Σεπτεμβρίου. 2026, το τμήμα Τροχέας Ηρακλείου βεβαίωσε συνολικά 696 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών με τη μη χρήση κράνους να αποτελεί την συχνότερη παράβαση, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Τα λέω αυτά τα στοιχεία γιατί είναι ό,τι λέγαμε πριν από λίγο, έτσι όπως τα βλέπει ο καθένας από εμάς που κυκλοφορεί στο δρόμο. 583 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται χωρίς κράνος, 62 παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση του ωραίου ταχύτητας, 7 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επίρρεια υνοπνεύματος, 7 περιπτώσεις κυκλοφορίας χωρίς την αναπαιτούμενη ασφάλιση, 5 περιπτώσεις μεταφοράς δεύτερου επιβάτη, 1 χρήση κινητού τηλεφώνου, 3 παραβιάσεις φωτεινού σηματοδότη και 28 άλλες παραβάσεις.
0: Βλέπετε μόνο από τα στοιχεία αυτά πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαστε όλοι πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Από την άλλη όμως ο Δήμος θα πρέπει να καταρτήσει ένα κανονισμό και να μπουν σε μία τάξη αυτές οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και να ξέρουμε, ας πούμε, να καθοριστούν χώροι στάθμευσης και να έχει και έσοδα και ο Δήμος. Και να μπει και μία τάξη πραγματικά. Και γι' αυτό έκανα αυτό το ερώτημα στον κύριο Δημαρχό για να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Σύμβουλη, αλλά γνωρίζει και ο κόσμος τι μέλη γενέστε από τώρα και μετά. Ο νόμος έχει ψηφιστεί ήδη, κοντεύουμε στους 3 μήνες. Βέβαια, και πριν θα μπορούσε να έχει καταρτιστεί ο κανονισμός. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, να μην έχουμε αυτή την άναρχη εικόνα που βλέπουμε και οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της.
1: Μα σε άλλους δήμους υπάρχουν με αυτοί οι κανονισμοί, έχουν καταρτιστεί, δηλαδή υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο το οποίο είναι, ας πούμε, πιο νοικοκυρεμένο, κύριε Καραμαλάκη, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ζητάω και εγώ με το ερώτημά μου, να μας πει ποιες είναι οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
1: Φέρνω ως παράδειγμα το Δήμο Αθηναίων, γιατί έχει προχωρήσει στον καθορισμό των θέσεων για εταιρείες πατινιών με ετήσιο τέλος αναθέση κλπ. Και όχι αυτή η κατάσταση, η άναρχη που υπάρχει αυτή την ώρα, διότι είναι διτή η λόγη ασφαλείας και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Εμείς ρωτάμε συγκεκριμένα να μας πούν πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και με πόσα οχήματα, αν έχει ζητήσει ο Δήμος από τους παρόχους στοιχεία του στόλ και των κινήσεων όπως επιτρέπει ο νόμος, τι παραβάσεις, ποια είναι η δραστηριότητα της Δημοτικής Αστυνομίας όπως αυτά που είπατε για το τμήμα Τροχέας. Ξέρω ότι έχουν κατασχεθεί σε μια δήλωση του κυρίου Αντιδημάρχου 33 πατίνια. Ρωτάω τι απέγιναν αυτά. Τα φυλάμε, πλήρωσε για να τα πάρει πίσω ο κάτοχος, τι ακριβώς έχει γίνει. Επίσης έχει υποδείξει ο Δήμος τους παρόχους πεζόδρομους σε περιοχές όπου τα οχήματα πρέπει να κινητοποιούνται αυτόματα όπως προβλέπει ο νόμος. Προτίθονται να φέρουν κανονιστική απόφαση για οργανωμένες θέσεις με αυστηρούς όρους και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Και μια σειρά ερωτημάτων τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι υποθέσεις της Δημοτικής Αρχής το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει αντιμετωπιστεί.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας, κύριε Καραμαλάκη.
0: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Να είστε καλά, η υποχρέωσή μας. Καλημέρα σας. Και παραμένοντας λίγο στην συνέντευξη του κυρίου Καρακούδη στην Κατερίνα Πατινάκη, εφημερίδα Νέα Κρήτη, σελίδα 11, λέει: ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη στάθμευση. Τα πατίνια δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται σε πεζοδρόμια, πλατείες και ποδηλατόδρομους, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση που το επιτρέπει, όπως αναφέρει ο διοικητής της Τροχέας, συνεισφέροντας και στο διάλογο που ανοίγει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τα παρατημένα πατίνια σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Επίσης επισημαίνει ότι απαγορεύεται η στάθμευση σε διαβάσεις κοντά σε στάσεις λεωφορείων, σε ράμπες αμαία, σε οδηγούς τυφλών και σε σημεία που εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση των πεζών. Ας γνώριζαν οι χρήστες ή εστηρούσαν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας πρώτα για τη δική τους την ασφάλεια και μετά ας πηγαίναμε και σε αυτά, αλλά δυστυχώς αψηφούν τον κίνδυνο παντελώς. Είναι επικίνδυνοι για τον ίδιο τους τον εαυτό. Είναι η καθημερινή μας η βόλτα στους δρόμους και αυτά τα οποία γίνονται. Την επόμενη φορά που θα κάνω τη βόλτα μου περπατώντας, θα βγάζω φωτογραφία όλα αυτά τα πεσμένα πατίνια σε δρόμους και θα τα στείλω στη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, προχωράμε. Θέλω να σταματήσω σε αυτά τα οποία δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Αρναουτάκης χθες βράδυ, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, στην εκπομπή «Ωραία Εχμής» με το Μάνο Δασκαλάκη. Βγάζει απ' έξω την προοπτική δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Οι κυβερνητικές προτεραιότητες είναι διαφορετικές όσα φαίνεται. Η τοποθέτησή του περιορίζει λοιπόν τις προσδοκίες για εκείνους οι οποίοι επιμένουν ακόμα και σήμερα σε ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Κανένας υπουργός δεν είδε με θέρμη το συγκεκριμένο έργο παρά τη συζήτηση για την ανάγκη ενός διαφορετικού μοντέλου μεταφορών. Η προοπτική μέσου σταθερής τροχιάς δεν βρίσκεται σύμφωνα με τον ίδιο στην κυβερνητική ατζέντα προτεραιοτήτων. Είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου πως παραδίδονται στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα από την Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο, παρουσία του Χρήστου Δήμα. Είπε ότι μέχρι τα τέλη του 2026 πως προβλέπεται να είναι έτοιμες οι παρακάμψεις των Χανίων και του Ρεθύμνου, ενώ για την παράκαμψη του Ηρακλείου το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε τοποθετεί την ολοκλήρωσή του το Φεβρουάριο του 2027. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, στάθηκε στην ανάγκη δημιουργίας δεύτερης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο και την επίσπευση της μεταφοράς τους στην υπηρετική Ελλάδα των μεταναστών προσφύγων. Αναφέρθηκε στην αυξημένη πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις ροές, με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της Ιεράπετρας, και επεσήμανε την ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού των αρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι αυξημένες ανάγκες σε διαχείριση των μεταναστευτικών αερών. Έτσι, για το τελευταίο, λίγο μόνο να υπενθυμίσω: 5 περιστατικά διάσωσης νότια του Ηρακλείου από χθες μέχρι σήμερα το πρωί, 258 οι μετανάστες στα νότια της Κρήτης.
2: Πρέπει να πω και με τον κύριο Δήμα, επικοινωνώ τακτικά, ήρθε και με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Θα είναι και την Παρασκευή εδώ.
3: Μας δίνετε είδηση.
2: Σας δίνω
3: θα είναι ο κύριος Δήμας την Παρασκευή εδώ για ποιο λόγο?
2: Θα είναι για τα 10 πρώτα χιλιόμετρα Άγιο Νικόλαο Νεάπολη του βόρειου οδικού άξονα, για να γίνει μια επίσκεψη. Να περπατήσουμε.
3: Είναι αυτό ακριβώς που δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και κατεβαίνει την Παρασκευή ο κύριος Δήμας για να εγγενιάσει τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του
2: βόρειου. Ναι. Δεν θα είναι.
3: Μπορούμε να δούμε και εικόνες από ντρόουν από το συγκεκριμένο έργο.
2: Για να μην γίνει
3: θα είναι αυτοψία.
2: Θα έρθει μια να δει ότι ολοκληρώθηκαν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα, που να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν όλα του βόρειου οδικού άξονα.
3: Μιας λοιπόν και πήγαμε στο κομμάτι του ΒΟΑΚ, βλέπουμε και εικόνες από το εργοτάξιο αυτό. Την Παρασκευή λοιπόν μας είπατε ότι ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών, θα βρεθεί εκεί για να δει από κοντά τα 10 πρώτα χιλιόμετρα που έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει, κύριε Περιφερειάρχα, ότι την Παρασκευή αυτά τα 10 χιλιόμετρα θα δοθούν στην κυκλοφορία, δηλαδή
2: ναι,
3: θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες?
2: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Να χρησιμοποιηθούν και να συνεχιστούν τα υπόλοιπα και να ερχόμαστε σιγά σιγά στον υπόλοιπο βόρειο δικό άξονα. Αλλά πάρα απ' όλα θέλω να επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι αυτό που έχει υποσχεθεί ο ίδιος υπουργός και ο πρωθυπουργός, πάνω απ' όλα, ότι για μας βόρειος οδικός άξονας νοείται από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Να ολοκληρωθούν οι μελέτες που επιχειροποιούνται αυτή την περίοδο και η παράκαψη στην Παχιάμο να γίνει κλιματοδότηση μέσα στο 27.
3: Να σταθούμε λίγο στο έργο αυτό που βλέπουμε. Είπατε ότι θα δοθούν στην κυκλοφορία. Άρα την Παρασκευή έχει το κύριος Δήμας και το Σάββατο, εγώ αν θέλω να πάω στον Άγιο Νικόλαο, θα μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα 10 χιλιόμετρα.
2: Ναι, ναι.
3: Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που όταν ξεκίνησε αυτό το έργο λέγανε ότι αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει. Είναι μια είδηση το γεγονός ότι την Παρασκευή θα δούμε αυτά τα 10 πρώτα χιλιόμετρα. Θα μπορούμε να οδηγήσουμε σε αυτά τα 10 πρώτα χιλιόμετρα.
2: Ακριβώς. Είναι απόλυτα θετικό. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ ο βόρειος οδικός άξονα στο νησί μας. Γιατί έπρεπε πολλά χρόνια πριν να είναι, όμως τώρα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε θετικά. Υπάρχουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα και με τις απαλωτριώσεις, προβλήματα διάφορα τεχνικά, γραφειοκρατικά, αρχαιολογίας, που πρέπει όλοι να μπούμε μπροστά, που η περιφέρεια μπαίνει χωρίς την Πανοκρουσίας, εκεί που χρειάζεται είναι παρόν, εκεί που χρειάζεται για να λυθούν κάποια θέματα και με τους συναρμόδιους υπουργούς. Και να σας πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι αρκετά από αυτά που έχουμε ζητήσει έχουν ικανοποιηθεί, που με προηγούμενο υπουργό δεν είχαν ικανοποιηθεί. Τώρα όμως η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και από πλευράς της περιφέρειας, από πλευράς των Δήμων, του τεχνικού επιμελητηρίου, και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
3: Τι ώρα θα βρεθείτε την Παρασκευή εκεί με τον κύριο Δήμα?
2: Πιστεύω δεν αλλάξει. Έχουμε συνοηθεί μία με μία μισή ώρα. Ότι
3: την Παρασκευή το μεσημέρι. Άρα, κύριε Ναοδάκη, την Παρασκευή το μεσημέρι, μετά την αυτοψία αυτή, επίσκεψη του κυρίου Δήμα, έχει δοθεί το κομμάτι στην κυκλοφορία?
2: Ναι, θα δοθεί το κομμάτι.
3: Θα δοθεί το κομμάτι στην κυκλοφορία.
20: 9.84. Η ώρα είναι 9.30.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
23: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
24: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
25: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
26: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
25: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό, φάγε το ταλ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού,

0: Σούπερ μάρκετ φεστός.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Γιώργο, Γιώργο!
4: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
3: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
5: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
4: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
3: Για τέχνη τις μαζεύεις!
5: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
3: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
5: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
6: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
11: Καλημερίσω και τον κύριο Γιώργο Λενακάκη. Είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου. Γιατί χθες ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο Ρέθυμνο μια παγκρίτια συνάντηση του συνόλου των συνταξιουχικών ενώσεων της Κρήτης, αναφορικά τόσο με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, τις διεκδικήσεις τους, όπως επίσης και το πλαίσιο των κινητοποίησεών τους κάπου παρακάτω. Κύριε Λενακάκη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα κύριε Τουρκυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
11: Τι αποφασίσατε λοιπόν χθες κατά την συνάντησή σας?
12: Ναι, χθες λοιπόν Δευτέρα, 12 Οκτώβρη, έγινε μια παγκρίτια σύσκεψη όλων των συνταξιουχικών σωματείων οργανώσεων της Κρήτης στο Ρέθυμνο, με την παρουσία και τις ομιλίες των εκπροσώπων των ομοσπονδιών και του ΙΚΑ και του ΟΑΕ, αλλά και του Δημοσίου, και με την παρουσία του Προέδρου επίσης και της Ένωσης Αποστράτων και Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτά τα σωματεία, αυτές έγινε καταρχήν μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ανταλλάξανε απόψεις, έγινε γόνιμος διάλογος για τα χρονίζοντα προβλήματα των συνταξιούχων και όλοι μαζί συμφώνησαν την κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Θα γίνει και πανατική συγκέντρωση στις 21 του μήνα στην Αθήνα, αλλά και εμείς εδώ πέρα στις 4 του μηνός, του Νοέμβρη, θα γίνει μια παγκρίτια κινητοποίηση συμμετέχοντας όλα τα σωματεία της Κρήτης ανεξαιρέτως, και η απόφαση πάρθηκε ομόφωνη. Έτσι λοιπόν,
11: εδώ στο Ηράκλειο θα γίνει αυτή η παγκρίτια κινητοποίηση στις 4 Νοεμβρίου.
12: Θα γίνει στο Ηράκλειο, ναι. Και όπως σας είπα, ημέρα Τετάρτη, 4 Νοέμβρη.
11: Μάλιστα. Τώρα, αν λέτε εσείς, εκείνα τα προβλήματα τα οποία είναι διαχρονικά, είναι εκείνα τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά δυστυχώς αυτά τα προβλήματα δεν εισακούγονται.
12: Αυτό που θα ήθελα να σας μεταφέρω, κυρία Δουλγεράκη, είναι η αγωνία πραγματικά των συναδέλφων για την κατάσταση.

0: κατάσταση των συνταξιούχων. Δεν είναι δυνατόν με αυτό το κλίμα, τα έχουμε πάρα πολλές φορές, με αυτό το κλίμα το σημερινό, με αυτή την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, οι συνταξιούχοι είναι πραγματικά φοβερά απογοητευμένοι και όλοι είναι διατεθειμένοι το θυμό τους να τον εκφράσουν με μεγάλη συμμετοχή στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο. Δεν είναι δυνατόν σήμερα οι συντάξεις χειρίας να ικανοποιούνται μόνο το 70% και αυτοί που χείρεψαν μετά μόνο το 2016 το Μάη. Οι προηγούμενοι πριν το 2016 συνεχίζουν να έχουν αυτή την παρακράτηση έως και το 35%. Και αυτό είναι άδικο πραγματικά και κλοπή, γιατί εκεί είναι και η μεγάλη μάζα των συντάξεων των χειρίας. Αυτό που επίσης ήθελα να πω είναι ότι εμείς διεκδικούμε τα 400 ευρώ που θα μας δώσουν αυτό το επίδομα, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα ακόμα και κάτι ευρώ την ημέρα, απαράδεκτο. Φανταστείτε, μόνο το πετρέλαιο από ένα 10 πέρυσι θα πάει φέτο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, στο 1,75. Δηλαδή φανταστείτε, να θέλεις κοντά 2.000 ευρώ να βάλεις ένα τόνο πετρέλαιο. Ποιος συνταξιούχος μπορεί να το κάνει αυτό? Άρα λοιπόν ο χειμώνας, όπως λένε, είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι για όλους δύσκολος. Είναι δύσκολος για τους χαμηλούς συνταξιούχους, είναι για τους εργαζόμενους, και σε αυτό το κομμάτι σταμάτησαν εχθές όλοι οι συνάδελφοι ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε τα 400 ευρώ να τα πάρουν χωρίς ηλικιακά κριτήρια όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι το έχουν ανάγκη. Και επίσης την επαναφορά των πληρωμένων δώρων μας. Εκεί ακριβώς δεν κάνουμε πίσω. Αυτό είπαν όλοι οι εκπρόσωποι των σωματείων, ότι θα το διεκδικήσουμε, γιατί είναι χρήματα δικά μας. Δεν είναι του προϋπολογισμού, είναι χρήματα δικά μας και τα διεκδικούμε. Αυτό είναι. Επίσης για τα θέματα υγείας, τεράστια τα θέματα υγείας, όλοι ομολόγησαν ότι ένα μεγάλο μέρος των αποδοχών των συνταξιούχων πηγαίνει στους γιατρούς. Πηγαίνει σε εξετάσεις, πηγαίνει στα φάρμακα, και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άκουσα προηγούμενα και τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ πράγματα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μας, σε εμάς είναι γνωστά, τα παρακολουθούμε, συνεργαζόμαστε με τα σωματεία των δύο μεγάλων νοσοκομείων της πόλης μας. Τα γνωρίζουμε τα θέματα. Θα ήθελα μόνο να σας περιγράψω ότι αυτή τη στιγμή στα κέντρα υγείας της Κρήτης έπρεπε να υπηρετούν 1.700 άτομα, όπως μας ενημέρωσε και ο πρόεδρος τους, και υπηρετούν 700 άτομα, και από αυτά η μισή είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Να λοιπόν γιατί τα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας δεν λειτουργούν τα μικροβιολογικά εργαστήρια κάθε μέρα. Τα χτινολογικά δεν λειτουργούν κάθε μέρα. Και να λοιπόν πώς αυγατίζουν τα κέρδη στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή η επαρχία με τόσα προβλήματα που έχει, και οι αγρότες μας με τόσα προβλήματα που έχουν, να μην μπορούν να κάνουν δωρεάν εξετάσεις στα κέντρα υγείας. Είναι θέματα πολύ σοβαρά. Εμείς τα παρακολουθούμε, τα θίξαμε εκεί στις συζητήσεις που έγιναν, και πραγματικά στην ατζέντα μας είναι και αυτά τα θέματα. Και να σας προσθέσω ακόμα ένα ακόμα θέμα που προβλημάτισε όλους τους συνταξιούχους εκεί, είναι τα θέματα των παιδιών μας. Τα θέματα που πραγματικά σήμερα καλούνται τα παιδιά μας να ζήσουν σε χειρότερα από ό,τι ζήσαμε εμείς. Πιο το 2026, που πραγματικά βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε στην σύσκεψη, ότι και εκφράζουμε και τη συμπαραστασή μας και αγωνιζόμαστε όχι μόνο για μας λοιπόν και για τα παιδιά μας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Καλημέρα σας κύριε Λενακάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ηρακλείου, ο κύριος Λενακάκης, που μόλις ακούσατε αναφορικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, να σας δώσω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις των παραγωγών της Κρήτης, κίνδυνος να χαθούν 2 δις. Μόλις 112.000 αιτήσεις παραγωγών έχουν πάρει έγκριση από το σύνολο των 630.000. Ευθύνες στην ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδίδουν οι φορείς για τα προβλήματα που εντοπίζονται στο ΟΣΔΕ και ζητούν παράταση έως το τέλος του χρόνου. Αλλαγή του πλαισίου της κτηματογράφησης και της επιβολής κυρώσεων ζητούν οι ιδιοκτήτες εκεί. Είναι το κεντρικό θέμα από την εφημερίδα. Παρέμβαση της αντιπολίτευσης όχι στην ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών στο Δήμο Ηρακλείου. περιοδία Τσίπρα στην Κρήτη, πολιτικό παρόν στις πληγήσεις περιοχές από τις πλημμύρες και τις φωτιές, τραγωδία στα Τέμπη, μια συγκλονιστική κατάθεση από τα παιδιά της Μέρης Μουτζάκη, ακόμα δύο νεκροί παρασύρθηκαν στην άσφαλτο, στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα social media, αυστηρές απαγορεύσεις για τους κάτω των 15, μαύρα σκοτάδια στο ΒΟΑΚ, 400.000 ευρώ για την αποκατάσταση φθορών στον φωτισμό, ξανά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, μια τεράστια πρόκληση για τον Όφι, ο αγώνας της Πέμπτης με τη Ρεν, αν και βέβαια ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας της παραπάνω Πέμπτης, δηλαδή 22 του μήνα, παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο και με τα εισιτήρια να γίνονται ήδη καπνός τουλάχιστον, όπως λένε πολλοί από τους φιλάθλους του Όφι. Το παιχνίδι με τη Ρεν είναι στο Ροαζόν Πάρκ, είναι δηλαδή εκτός έδρας. Και επίσης ένα θέμα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, νέα κακοκαιρία στην Κρήτη, φόβος για τα κορεσμένα από την τελευταία νεροποντή εδάφη. Τώρα, αν θέλουμε εδώ να σταματήσουμε λίγο περισσότερο, απλά να ξέρετε ότι αυτή η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα, τώρα κακοκαιρία μέσα στο φθινόπωρο δεν λογάται βροχή, μέσα στο φθινόπωρο δεν λογάται να τη λέμε έτσι, αλλά επειδή είναι λίγο πιο παραπάνω έντονα τα φαινόμενα και επειδή τουλάχιστον αυτά τα οποία ζήσαμε εμείς εδώ τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη και μας πήραν και μας σήκωσαν, λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι σε ισχύ με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς το επόμενο 48ωρο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελώδεις βοριάδες που αναμένεται να φτάσουν τοπικά και στα 9 μποφόρο στο Αιγαίο. Λένε επίσης ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων μέσα σε αυτό το διάστημα, με τα καιρικά φαινόμενα να επιμένουν και την Τετάρτη πριν ξεκινήσει μια σταδιακή βελτίωση από την Πέμπτη. Εδώ, όπως επίσης επισημαίνουν, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, και επίσης επισημαίνουν ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, όπως επίσης και τα Δωδεκάνησα.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και σήμερα της εκπομπής. Από μένα, τον Παντελή Μπότση, τις καλύτερες ευχές μας για να έχετε μια όμορφη μέρα. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Καλημέρα.

0: 984.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
6: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
6: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
6: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
13: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
17: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Στην κυκλοφορία την Παρασκευή τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ από την Νεόπολη ως τον Άγιο Νικόλαο. 258 μετανάστες διασώθηκαν σε 5 περιστατικά νότια του Ηρακλείου. Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 22χρονο αγνοούμενα στον Ταρσανά Χανίων, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις, υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Έχουμε ευρωπαϊκές τιμές και βαλκανικούς μισθούς. Κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του στον Γιώργο Σαχίνη. Στις 11 εκτάκτως απόψη και στις αντιθέσεις από την Κρήτη TV. Στα 106 δολάρια το πετρέλαιο, χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα. Σεισμός 6,4 ρίχτερ στον Παναμά μετά τη μεγάλη σεισμική δόνηση των 7,7 ρίχτερ.
17: 984. Ο καιρός.
18: Άστατος ο καιρός με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 6 υποφόροι και θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
19: Σε κουτιά και εφημερίδες, αόρατος περνάς σαν απειλή αυτής της πόλης που ποτέ δεν είδες. Άστεγος διωγμένος σαν σκυλί, αόρατος και άστεγος στην πόλη. Κοινωνική πανόλη των αστών, το μυστικό μη μάθουν όλοι και μπουν πολλοί σε ρόλο δικαστών.
20: Όλοι αυτοί που εμπορεύονται ελπίδες

Μας βάζουνε σε ένα καζάνι. Μαζί χορτά την νηστική. Για να πουλά φιλανθρωπία κάθε τσογλάνη. Έγινες το εμπόρευμα εσύ. Δεν φύγαν από τη χώρα οι φασίστες. Δεν λευτερώθηκε ποτέ η πόλη αυτή. Όσο της εξουσίας τους οι χρήστες σε βλέπουν σαν κρυφή απειλή.

0: Γεια σας, Τρίτη και 13. Καλά νέα έχουμε σήμερα. Η νεολαία, αν της το επιτρέψει ο καιρός, το βράδυ στις 6 στο Σύνταγμα να λαμβάνει δράση. Για τη σύντηση, τη στέγαση και τα χάλια της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οπότε Τρίτη και 13 και μη μασάτε. Γιατί πάνω απ' όλα διορατικότητα και αξιοπιστία. 2022 είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και στηρίζουμε την Ουκρανία, ήταν η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Bloomberg. 2026 η Ρωσία θα προμηθεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες τεράστιες ποσότητες δίζελ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το μεταπουλούν πανάκριβα στην Ευρώπη. Μαντέψτε πόσο θα το πληρώνουμε στην Ελλάδα και με επιδότηση. Εμείς είχαμε τις φθινοπορεινές βρόχινες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, αλλά χθες η πρώτη δυνατή φθινοπορεινή βροχή ήταν αρκετή για να φέρει στην επιφάνεια τις αδυναμίες ΣΥΚ στις υποδομές των αεροδρομίων σε Χίο και Ρόδο. Καλημέρα παιδιά. Σε χώρους που θα έπρεπε να προστατεύουν επιβάτες και εργαζόμενους από τα καιρικά φαινόμενα, το νερό πέρασε στο εσωτερικό. Και στοιχείο εικόνα προκάλεσε και αγανάκτηση, καθώς ο ανακαινισμένος αεροσταθμός παραδόθηκε πριν από λίγους μήνες παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, αλλά η νεότερη αίθουσα επιβατών γέμισε νερά με διαρροές από την οροφή και μετά κουβάδες, κούπες και σφουγγαρίστρες. Στη Ρόδο η κακοκαιρία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας με ταξιδιώτες να αναγκάζουν να κινηθούν μέσα πλημμυρισμένες αίθουσες χωρίς παπούτσια, κρατώντας αποσκευές τους ψηλά για να μην βραχούν. Πώς το είπε το δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο άλλος για τα 10 χιλιόμετρα εγγενείων του νέου τμήματος του ΒΟΑΚ. 10 χιλιόμετρα! Πόσα χιλιόμετρα είναι από τη μία άκρα στην άλλη? 10 χιλιόμετρα! Και αφού επιδιορθώσαμε τις όποιες ζημιές από τις νεροποντές, αλλά στην Ελλάδα, μετά τη Βυσσιάδα, μετά τη Μαζονακιάδα, έχουμε και την Κυλφοδιάδα. Οι αποκαλύψεις κατά ρυπάς και ήρθε και ο Τραμπ με μία δήλωση τα ξημερώματα που είπε μεταξύ άλλων «Εξετάζουμε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle, δεν είμαστε ικανοποιημένοι». Και είναι τάβλα τα φιλαράκια, όχι αυτά που τάπιναν και αδούσαν μαζί της. Τα άλλα τα φιλαράκια που σμπρώξε καμιά δουλειά. Θα μου πείτε, οι πρέσβεις δεν είναι να κλείνουν deals, να εκπροσωπούν οικονομικά συμφέροντα το χώρο τους? Η διαφορά είναι όμως ότι αυτό δεν το κάνουν για τον εαυτό τους. Έτσι λέει το κουβέρνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κάνουν για τα συμφέροντα της χώρας, που μπορεί να είναι συμφέροντα εταιριών, αλλά είναι της χώρας. Όχι όμως με μία φιάλη σκάτς, μάλτ, να καθαρίζεις για πάρτι σου μαζί με τα παρελκόμενα. Και βεβαίως έχουμε καταλάβει ότι αυτός ο κάθετος ενεργειακός άξονας που γίνει δεν γίνει, πολλές φορές θα αναρωτηθούμε γιατί θα γίνει, έχει πολλά τροκτικά αφεντικά στα United States of America, εταιρείες που η μία θέλει τον κάθετο, η άλλη τον θέλει. Οπότε άμα βρεθεί στη μέση κανένα βατραχάκι. Από την άλλη δεν καταλαβαίνω και εκείνες τις εκκλήσεις με δημόσιες τοποθετήσεις να παρέμβει η ελληνική κυβέρνηση για να πάρει ο Τραμπ την πρέσβυρα. Συγγνώμη δηλαδή αν φύγει η καλή παιγός Κίμπερλι και έρθει κανένας πιο σοβαρός. Είμαστε εντάξει? Δεν πάει να λέει ότι θέλει ο Ρούμπιο, πώς θα τα μοιράσουν εδώ? Πώς θα βάλουμε στο τραπέζι την Τουρκία να έχουμε έναν αξιοπρεπή πρέσβη? Αυτό μας μάρανε. Φύγε Κίμπερλι και έλα Παντελή. Παντελής Μπότσης. Ελληνοαμερικάνος. Από τη ρύθμιση του ήχου στην πρεσβεία. Καθαρίσαμε. Είναι και σοβαρό παιδί. Δεν λέει μακακίες, δεν βγαίνει έξω. Δεν τραγουδά αργυρό τα αρέσει ο Μητροπάνος. Οπότε εντάξει. Άμα αλλάξουμε γκαουλάιτερ στην πρεσβεία είναι όλα καλά. Μου στείλατε πάρα πολύ αυτή την παρέτηση της Προέδρου της Νορβηγικής Βουλής, της Εύα Κριστίν Χάνσεν, που ζήτησε συγγνώμη από το λαό, διότι έκανε μια εγκληματική πράξη που δεν συγχωρείται. Η κυρία εκμεταλλεύτηκε ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών, ένα δωμάτιο και ένα σαλόνι που ανήκει στο κράτος, και επειδή ο νορβηγικός νόμος επιτρέπει να μένει κανείς σε αυτό το κρατικό διαμέρισμα μόνο αν το σπίτι του απέχει από το κοινοβούλιο πάνω από 40 χιλιόμετρα, ενώ το σπίτι το δικό της απήχε μόλις 29, άρα στάλισε στο κράτος κοντά στα 11 χιλιόμετρα πολιτικής αξιοπρέπειας, παραιτήθηκε και ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει από την τσέπη της το κόστος της ζημιάς προκάλεσε στο κράτος. Σε μια χώρα που διαθέτει δημοσιονομικό πλεόνασμα που ξεπερνά τα 300 δις δολάρια, 300 δις δολάρια, και παρόλα αυτά την παραιτήθηκε για ένα διαμέρισμα για 11 χιλιόμετρα διαφορά απόστασης. Ναι, αλλά την έκανε πρώτα. Η διαφορά εδώ είναι ότι στην Νορβηγία, μα σε πιάσουν να το κάνεις, παρετήσαι, πληρώνεις και λες και συγγνώμη. Στη δική μας χώρα, αν κανένας υπεύθυνος μένει σε 29 μέτρα γραφείο, τόση απόσταση, μπορεί να ζητήσει και ελικόπτερο για να αποφύγει την κίνηση στο πεζοδρόμιο ή κανένα ντρόν να τον μεταφέρει. Και στην Ινδία συνελήφθησαν για 24 ώρες και αφέθηκαν οι ιδρυτές του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων, διότι διαμαρτύρονταν, λέει, για τη διαγραφή, προσέξτε, 130 εκατομμυρίων πολιτών από τους εκλογικούς καταλόγους. Η Κεντρική Φορευτική Επιτροπή στο Νέο Δελχή είπε ότι αυτά δεν ισχύουν. Μόντι και ξερό ψωμί, σας θυμίζει τίποτα? Και μετά που επέμενε το κίνημα της Κατσαρίδας που είναι νεολαία, τους βάλαν μέσα 24 ώρο, αλλά επειδή γύρισε μπούμερακ, τους βγάλαν έξω άρον-άρον. Μου έστειλαν εδώ πέρα και την ανάρτηση που έκανε ο άλλοτε αρχηγός πυροσβεστικής, η οποία είναι εξαιρετική, διότι λέει ότι υπάρχει μια τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο άρθρο 208, όπου προβλέπει ότι θα υπάρχει παρέκκληση από αυτόφορη διαδικασία επί εγκλημάτων εμπρισμού όταν αυτές συνδέονται με τη λειτουργία δικτύου ηλεκτροδότησης. Δηλαδή, αν φταίνει οι πυλώνες, δεν θα υπάρχει αυτόφερη διαδικασία, θα πηγαίνει κανονικά. Καταλάβατε. Θα μου πείτε ψηλά γράμματα. Στη Μαρφίν διευρύνθηκε το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες, διότι τώρα καλούνται να απολογηθούν όχι μόνο για τους νεκρούς, αλλά και για τους άλλους που ήταν μέσα. Το κλειδί εδώ είναι άλλο. Τροποποιείται το δικαστήριο και πάνε σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων χωρίς ενόρκους. Αυτό είναι το κλειδί, αυτό κρατήστε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο στο Ελσίνκι. Το φθινοπορεινό, λέει, που μπαίνουμε στο σκοτεινό επτάμινο τούνελ. Καλημέρα, λέει, ιδίως στον κύριο Νίκο, τον ήπιαμε, τον πίνουμε, λέει, κρύο, και ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τον ήλιο με το μακαρόνι 5 βαθμούς Κελσίου. Ο Χάρης λέει την καλημέρα μου, δεν ξέρω αν είναι δόκιμο, να διαβάσετε, λέει, το άρθρο στο InfoWar του Χατζηστεφάνου, πώς στείνει παγίδες στο BBC σε αριστερούς πολιτικούς του Τζόναθαν Κουκ, όπως και στις δημοσκοπήσεις, τα πάντα εξαρτώνται από την ερώτηση. Ο Λευτέρης λέει: έχω μια απορία. Οι εθνικιστές για 40 χρόνια τους πούλαγαν τα σάνιο στις λαϊκές για Sony. Θα πει κάποιος: είχαν πολλά λαμπάκια, εντάξει, τον φάγαν τον παπά, λογικό. Αλλά ο Μαρκαντώνης Ρούμπιο, ο εθνικιστής Πνίκας, τους μοιάζει με το Ζήση Βρίζα? Ίδιος ο Μπουμπλής είναι, λέει. Σωτηράκι, άμα δεν σ' αρέσουν τα τραγούδια, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Νίκος, ζούμε τις αρνητικές συνέπειες του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, είδα. Και σε ένα πολιτιακό σύστημα πρέπει να εκδημοκρατιστεί. Αν πώς? Αναζητούμε ρύθμιση του καπιταλισμού. Καλημέρα σας. Η μεγαλύτερη ρύθμιση στο σύστημα που λες, Νίκο, είναι ότι είναι αρρύθμιστος για τους πολλούς και ρυθμισμένος για τους λίγους. Ο Ρέστης λέει: ούτε ο Μανόλο δεν παίρνει από πάνω το νερό χωρίς να βραχεί. Τους βάζουμε δύσκολα. Έτσι γίνονται τα παγκόσμια ρεκόρ για τα αεροδρόμια, λέει. Ο αξιοπρεπής πρέσβης λέει: θα έχει δίπλα του άλλους λομπίστες και όχι της γνωστής εταιρείας. Σωστό. Τι να κάνουμε, λέει, συμφέροντα. Αλέξανδρε, εμένα η δική μου απορία είναι άντε και έφυγε η Κίμπερλι, ρε παιδί μου. Το μάτι άνοιγε και λίγο, η Παντελή δεν άνοιγε. Σου έρχεται ένα σοβαρό. Και τι έγινε δηλαδή, επειδή θα αλλάξουν τα ρούχα και η συμπεριφορά, αλλάζει ο Μανολιός. Πάβει να είναι γκαουλάιτερ. Και τέλος ο Γιάννης, οι αφήξεις στην Κρήτη το που σου κουπάνω από 430, εννοεί για τους πρόσφυγες μετανάστες. Ναι, εντάξει, οι αφήξεις. Οι χώρες προέλευσης, Γιαννάκη, εσύ που τα έχεις αποπληθωρήσει, είδες το ρεπορτάζ Μέρης Καριωτάκη τι λέει. Υποσαχάρια Αφρική, σου λέει κάτι αυτό? Είπα γκαουλάιτερ και το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων έκανε μπίνγκο, αλλά έγινε η μισή δουλειά. Τι εννοώ, ετσίμπησε μία φύσα, δεν έχουν το Θεό τους ρε παιδιά. Ανήμερα των 82 χρόνων μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, της πρωτεύουσας της Αθήνας, είχαμε την αφισοκόλληση για μία εκδήλωση, έκθεση, συνδιοργάνωση Ελλάδας-Γερμανίας, και επειδή θέλαμε να τιμήσουμε και το Σάντα με το Γλέζο που κατέβασαν τη σβάστικα, η αφίσα, παρακαλώ πάρα πολύ, είχε μια κουμούτσα σβάστικα με φόντο την Ακρόπολη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μία επιτυχία η δημοσιοποίηση από το Εθνικό Συμβούλιο, κατεβάσαν την αφίσα. Αλλά έχει και συνέχεια το πράγμα, διότι η συνέχεια ο Υπουργός Πολιτισμού είπε ότι ναι, θα κατεβεί η αφίσα, διότι είναι απαράδεκτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά έχεις και μία διάλεξη που περίπου ζηλεύει την περίοδο της κατοχής που δεν ήταν εδώ Γερμανός καθηγητής. Και πάω στο συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, τον κύριο Σιγκελάκη. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ωραία, τιμήσαμε την απελευθέρωση της Αθήνας, ε!
1: Βλέπετε τι σημασία αποδίδουν στην ιστορία μας και στο συμβολισμό. Κάνανε ολόκληρη διαδικασία. Θα έλεγα εν κρυπτό. Αυτά, ξέρετε, ρωτήσαμε Έλληνες ιστορικούς. Έγινε, ρε παιδιά, κανένα κάλεσμα, καμιά προκήρυξη για να στείλετε τίτλους εργασιών και να μια επιτροπή να διαλέξει ποιοι θα παρουσιαστούν στο συνέδριο? Όχι, έγιναν εν κρυπτό. Μέσα βέβαια στους ομιλητές είναι και κάποιοι σοβαροί άνθρωποι. Αλλά έγινε εν κρυπτό ακριβώς γιατί πρόκειτο για μια γερμανική μεθόδευση του Βερολίνου, της γερμανικής κυβέρνησης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο εν λόγω ιστορικός, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι πληροφορούμαστε, κάνει τη βρώμικη δουλειά για το Βερολίνο.
0: Μισό λεπτό. Θέλω να διαβάσω τον τίτλο. I wish I had been there when the flag was raised on the Acropolis. Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη. Αυτό είναι ο τίτλος, ο τίτλος συνεδρίου ελληνογερμανικής φιλίας. Έλεος.
1: Ο τίτλος ενός της ομιλίας του Βάλεντιν Σνάιτερ, ο οποίος είναι Γερμανός, άρα καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στη σβάστικα όταν μπήκε στον Παρθενώνα, και για να μην έχουμε καμιά αμφιβολία, τη συνοδεύουν από αυτήν την αφίσα που στηρίζεται στην πιο προπαγανδιστική ναζιστική φωτογραφία της εποχής, διότι κυματίζει μεγάλη πολεμική σημαία της Wehrmacht με τον αγκυρωτό σταυρό στην Ακρόπολη, αλλά την έχουν κάνει τόσο μεγάλη ώστε μπροστά της ο Παρθενώνας να φαίνεται ένα σήμαντο μνημείο. Ο Παρθενώνας, το σύμβολο του κλασικού πολιτισμού και της δημοκρατίας.
0: Μια γεύση πήραμε όταν μιλούσε ο Ρούμπιο που την είχε φόντο. Μικρότερη ήταν και εκεί στο φόντο.
1: Ναι.
0: Για έλατε. Απλώς,
1: εδώ είναι λίγο, αν θέλετε,
0: εδώ παρά είναι. Εντάξει.
1: Οι φίλοι μας οι Γερμανοί δεν ξέρουν ίσως ούτε καν να κρυφτούνε, και ο Ρούμπιο προσπάθησε να δείξει ότι τέλος πάντων τιμά τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια, με αυτά που είπε ήταν σκανδαλώδες ούτως ή άλλως το να μιλήσει εκεί, αλλά εδώ οι άνθρωποι δεν κρύβουν τις προθέσεις τους. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη.
0: Υπάρχει και η έκθεση με τον προκλητικό τίτλο. Άκουσον. Διαιρεμένο παρελθόν. Ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς. Τους διαιρέσαμε στο παρελθόν.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, δηλαδή η κτηνοδία της κατοχής. Το γεγονός ότι αποδεκατίστηκε ο ελληνικός πληθυσμός, καταστράφηκε η χώρα και υπονομεύθηκε το μέλλον των Ελλήνων για πολλές γενιές. Αυτό παρουσιάζεται ως μια απλή ελληνογερμανική διαίρεση. ούτε καν σύγκρουση. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή, γι' αυτό εμείς διαβάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις ανακοινώσεις τους, και πίσω από τις πολιτικά ορθές διατυπώσεις δεν μπορούν να κρύψουν τα πραγματικά τους αισθήματα. Και τα αισθήματα τα οποία έχουν, θα έλεγα ότι είναι νεοναζιστικά, δηλαδή θαυμασμού της ναζιστικής ισχύως και κυριαρχίας, ίσως με έναν μανδύα πιο σύγχρονο, αλλά και επίσης αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα γιγαντιαίο εγχείρημα αναθεώρησης της ιστορίας από τη Γερμανία, όχι μόνο για να υπονομεύσουν τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, αλλά και για να προετοιμάσουν αυτά που έρχονται, δηλαδή να μπλέξουν την Ευρώπη σε ένα γενικευμένο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, και από τον οποίο αντιλαμβάνεστε πώς θα βγει μετά η Ήπειρος, αν τυχόν αυτό γίνει ποτέ.
0: Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση ότι η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, αφού τα είπατε δημόσια, είπε ότι σωστά το Εθνικό Συμβούλιο στυλίτευσε την αφίσα και ως συγκεκριμένη επιλογή, μας πρόσθεσε όμως ότι η εικόνα αποτελεί αυθεντικό ιστορικό τεκμήριο, το οποίο προϋπήρχε στο αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και δεν είναι Photoshop. Και επειδή
1: ακριβώς,
0: υπήρχε...
1: Ίσα-ίσα, ακριβώς επειδή είναι μια πραγματική προπαγανδιστική ναζιστική φωτογραφία, αυτό κάνει ακόμα χειρότερη την πράξη, ότι την διαλέξανε για να μην έχουμε καμία αμφιβολία για τις προθέσεις τους. Και σε αυτό τώρα το συνέδριο πηγαίνουν σοβαροί Έλληνες επιστήμονες, και κυρίως το Υπουργείο Πολιτισμού θέτει την αιγίδα του, το υποστηρίζει και κινητοποιεί, στέλνει προσκλήσεις σε Έλληνες επίσημους. Αλλά πετύχαμε κάτι, όπως πληροφορούμαστε χθες στα εγκαίνια, μετά από αυτά που έγιναν στη Βουλή, που η Υπουργός Πολιτισμού βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση όταν της το έθεσε η Ζωή Χατοπούλου το ζήτημα.
0: Ναι, με επίταση κιόλας. Ναι, σωστά. Να τα λέμε όλα, σωστά.
1: Πρέπει να τα λέμε, και η οποία βέβαια και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικαλέστηκε την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Αφού λοιπόν έδωσε τα εύσημα στο Εθνικό Συμβούλιο η κυρία Μενδώνη και απέσυρε, ανακοίνωσε την απόσυρση της αφίσας, λίγες ώρες μετά δεν πήγε στα εγκαίνια αυτής της έκθεσης με τον προκλητικό τίτλο.
0: Καλά.
1: Έστειλε τη Γενική Γραμματέα. Αλλά προς μεγάλη ικανοποίησή μας, μάθαμε ότι ελάχιστοι επίσημοι παρευρέθηκαν.
0: Δεν μου λέτε ο μιλητής.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Θα πάει ο μιλητής αυτός. Θα πάει.
1: Βεβαίως θα πάει. Εδώ τώρα προσέξτε άλλο, το οποίο, αυτό που είπε η κυρία Μενδώνη, το οποίο επίσης είναι τουλάχιστον προβληματικό. Είπε ότι ο τίτλος αυτός δεν είναι, ίσως είναι επίτηδες προκλητικός. Δεν ξέρουμε όμως τι εννοεί.
0: Και μα ελάτε τώρα. Τι πάει να πει είναι προκλητικός. Δηλαδή,
1: περιμένουμε, λέει υπουργός, να δούμε τι θα πούνε οι ομιλητές. Όταν ο τίτλος είναι, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω. Περιμένουμε, λέει, να δούμε τι θα πούνε οι ομιλητές για να καταλάβουμε αν προβαίνουν σε αναθεώρηση της ιστορίας.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
1: Και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή που γίνεται και μεγάλη κουβέντα και για τις αρχαιότητες που εκλάπησαν, λαιλατήθηκαν από τους Βουλγάρους και θα επιστραφούν πίσω τώρα βάσει συμφωνίας, που η συμφωνία αυτή είναι προβληματική και δεν έχει δημοσιοποιηθεί το μνημόνιο που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τέλος πάντων, αυτή ακριβώς την περίοδο που μία από τις βασικές ελληνικές αξιώσεις είναι ο επαναπατρισμός του συνόλου των κλαπέντων και λαιλατηθέντων αρχαιολογικών θησαυρών από τις δυνάμεις της κατοχής στην Ελλάδα, να γίνεται συνέδριο και στο οποίο να μην φαίνεται πουθενά παρά μόνο εμέσως σε κάποιους τίτλους, αλλά να μην αναφέρεται το ζήτημα των Γερμανών αξιωματικών που είχαν έρθει εδώ πρώτα ως αρχαιολόγοι και επέστρεψαν μετά με τη στολή της Βέρμαχτ, το ειδικό σώμα του Ρόζενμπεργκ, την γερμανική στρατιωτική υπηρεσία προστασίας των μνημείων της τέχνης, όπως το ονομάζανε, την ερευνητική εταιρεία του Χίμλερ, όλες αυτές δηλαδή τις δομές που οι Γερμανοί είχαν στείλει στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή για να μεθοδεύσουν την αρπαγή των αρχαιολογικών μεσαυρών. Και δεν ακούσαμε τίποτα από την κυρία Μενδώνη ποιες ενέργειες γίνονται και θα γίνουν ώστε να επιστραφούν οι αρχαιολογικοί θησαυροί άμεσα στην Ελλάδα. Και ποιες ενέργειες βέβαια γίνονται ώστε αυτά που είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τιμή του και στη Διάνο και στους Λυγκιάδες, Που βέβαια είναι σε συνέχεια από αυτόν που έλεγε ο τέος πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος, ο Προκόπης, ο Παυλόπουλος κτλ. Που είναι η σωστή, η πράγματα, η εθνική γραμμή διεκδίκησης. Πώς θα υλοποιηθούν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της ελληνικής δημοκρατίας, της ελληνικής κυβέρνησης, για να γίνει πράξη η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019. Ή απλώς είναι κάποιες καλές κουβέντες.
0: Κύριε Σιγκελάκη, εγώ δέχομαι αυτό που λέει ο Θήμιος. Υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια να συνδέσουν το Παγκόσμιο Σύμβουλο, τον Παρθενώνα, με οποιαδήποτε συνιστόσα εθνικισμού, ναζιστικού, τραμπαρίφα, είτε κάθε καημένου, σαν να πας λύσει το Καραϊσκάκι να πεις εδώ ήταν η ιστορική στέγη των Chicago Bulls. Γίνονται αυτά, μια χαρά το λέει. Και το δεύτερο, επειδή από τη φαντασία στην πραγματικότητα θα μιλήσει αυτός ο ιστορικός, μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψωμένη η σημαία, μπορεί να μας πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, κάνανε κάποια εγκληματάκια, άρε κατακαημένοι Βιάνος, Ανόγια, Λυγκιάδες, Καλάβρητα, θα φάω όλη την εκπομπή άμα από όλη την Ελλάδα, έτσι, αλλά δεν ήταν και έτσι όπως το σκέφτεστε, ρε παιδιά. Με λίγα λόγια, Κυριακός της Κεσαριανής, εντάξει τώρα μωρέ, δεν ήταν έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ακριβώς, και δεν το είπατε καθόλου τυχαία, γιατί η προηγούμενη ενέργεια που ματαιώθηκε ευτυχώς μετά την παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου,
0: μάλιστα,
1: ήταν ότι προσπάθησαν να κάνουν ειδική εκδήλωση παρουσία του Γερμανού πρέσβη,
0: μάλιστα,
1: για τις φωτογραφίες, τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του τουφεκισμού της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών πατριωτών της Κεσαριανής. Δηλαδή τι να μας πούνε, τι ερμηνεία να δώσουν, για ποιο λόγο θέλουν να τα κάνουν αυτά. Είναι σκανδαλώδες και μόνο το ότι το σκέφτονται, ειδικά όταν δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για τα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα. Αυτό, κύριε Σαχίνη, είναι η βάση του θέματος. Αν η Γερμανία είχε αναλάβει την ευθύνη της και ζητούσε συγγνώμη, αλλά με έναν τρόπο μπορεί να ζητήσει συγγνώμη, αποδίδοντας τις οφειλές της προς την Ελλάδα, τότε όλα θα μπαίνανε σε μία άλλη βάση. Όταν αυτό δεν το έχει κάνει, δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει μετανιώσει για τα εγκλήματα που έκανε στην Ελλάδα, οποιαδήποτε ενέργειά της, και πολύ περισσότερο με αυτό τον τίτλο, με αυτή την αφίσα, με αυτές τις ομιλίες, προσβάλλει βάναυσα την ιστορική μνήμη. Και θα θέλαμε εδώ να παρακαλέσουμε κάποιους σοβαρούς Έλληνες αρχαιολόγους ή ιστορικούς να είναι προσεκτικοί, να μην λένε το ναι στις προσκλήσεις που τους γίνονται έτσι αβασάνιστα, να βλέπουν όλο το πλαίσιο της εκδήλωσης, την αφίσα που κυκλοφορεί, και ακόμα και τώρα δεν είναι αργά να αποσύρουν τις ομιλίες τους όταν έγινε αντιληπτό πλέον και το ομολόγησε και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού ότι εδώ επρόκειτο και πρόκειται για μια μεθόδευση πλαστογράφησης ιστορίας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σιγκελάκη, θα τα ξαναπούμε. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα με τραγούδι για το Γλέζο και το Σάντα. 30 Μαΐου του 41 σβάστηκα κατέβαινε από την Ακρόπολη.
1: Αυτό πρέπει να...
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: 1984.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7 Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Λοιπόν, για αυτό το προκλητικό συνέδριο, στο οποίο αφαιρέθηκε η αφίσα, απαράδεκτη, είπε και υπουργός πολιτισμού, μου λέει ο Βαγγέλης, είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής σας με πουν και μειοδότη. Και ο Αλέξανδρος γράφει, λοιπόν, το συνέδριο το οργάνωσε ο Κασιδιάρης. Τελικά άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Βρε Αλέξανδρε. Το συνέδριο δεν το οργάνωσε ο Ηλίας. Έχεις δίκιο. Δεν είχαν ανάγκη. Στα δύσκολα έχει ανάγκη το βαθύ σύστημα. Έτσι αντισυστημικά να σφάζεις κόσμο στην Ελευσίνα. Λοιπόν, όπως ξέρουμε από χθες, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός, επικεφαλής κλιμακίου του νέου κόμματος, βρίσκεται στην Κρήτη. Άξονας αναφοράς οι καταστροφές από τις βροχοπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τα ζητήματα του πρωτογενή τομέα πέρα από τις υποδομές. Μαζί του είναι και ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και διαθέτει καθετοποιημένη κτηνοτροφική και μεταποιητική μονάδα. Τον έχουμε γνωρίσει μέσα τις αγροτικές κινητοποίησεις, είναι ο κύριος Θωμάς Μόσχος. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Μόσχο, πριν έρθω στο ευρύτερο ζήτημα του πρωτογενή τομέα, αυτή η μια μισή μέρα η διεισόμαση, σε τι συμπεράσματα σας έχει οδηγήσει, γιατί τον πρωτογενή τομέα τον ξέρετε από την καλή και από την ανάποδη, οροπέδιο, μυλοπόταμος.
9: Ναι, καταρχήν εγώ δεν είχα ξαναέρθει στην Κρήτη, πρώτη φορά έρχομαι. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο... Η κατάσταση εννοώ για τους παραγωγούς που παράγουν εδώ πέρα είναι πολύ πιο δύσκολη όταν τη βλέπεις από κοντά και αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα από ό,τι από αυτά που μας λένε στο τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη, γιατί έχω φίλους εδώ. Και είναι πραγματικά ήρωες οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή εδώ στην περιοχή, στο νησί μπορώ να πω, και είναι κρίμα που... Μια ομάδα ανθρώπων κατάφερε ή έβαλε στο στόχαστρο να κλέψει τα λεφτά αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να επιβιώσουν και απορώ και πώς επιβιώνουν ακόμα με αυτά τα πράγματα εδώ, έτσι, με την κατάσταση όπως είναι.
8: Νομίζω ότι στο οροπέδιο Λασιθίου πρέπει να σας έπιασε σύγκριο από την καταστροφή,
9: Εντάξει, μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή και μιλάμε και λίγο πριν τη συγκομιδή που οποιοδήποτε είναι αγρότης ή κτηνοτρόφος καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ο κόπος μιας χρονιάς. Και είναι το ένα και μοναδικό εισόδημα που έχει ο αγρότης. Είναι οι μέρες της συγκομιδής. Δεν έχεις άλλο εισόδημα μετά. Δηλαδή δεν έχεις ούτε να λαμβάνεις ούτε τίποτα. Δεν πήρες την παραγωγή σου αυτή τη μια-δυο εβδομάδες που είναι το παράθυρο. Έχασες την παραγωγή σου, έχασες τη χρονιά. Τελείωσε. Δεν είναι σαν ένα μαγαζί. Το κλείνω σήμερα, δεν έχει μεροκάματο. Είναι έκλεισε. Το μαγαζί τελείωσε για ένα χρόνο. Είναι σαν να μην δουλέψεις καθόλου ένα χρόνο το μαγαζί. Και είναι και η κατάσταση εκεί πέρα, εντάξει, είδαμε τα προβλήματα που έχουν, είναι χιλιάδες τα προβλήματα που υπάρχουν και για να αντιληφθεί κάποιος πόσο σύνθετα

0: είναι, όταν λέμε ο κατακαιρματισμός της γης και τα λοιπά, πόσο σύνθετα είναι αυτά τα προβλήματα. Φανταστείτε ότι εκεί τώρα ένας παραγωγός μπορεί να έχει 200 στρέμματα πατάτες να έχει βάλει και από αυτά να μπορεί να δηλώσει τα 80. Τα άλλα 120 στρέμματα θα έχει ένας παππούς, μια γιαγιά, κάποιος από εδώ, κάποιος από εκεί που τον λέει μη με βάζει να ασχολούμαι με νοικιαστήρια, πάρ το χωράφι, φρύτεψε τις πατάτες κανονικά και φέρε με να σου βάλει πατάτες παραδείγματος χάρη. Αυτά όμως τώρα δεν μπορούν να αποζημιωθούν.
1: Σωστά. Αυτά είναι,
0: δηλωμένα κάπου.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου. Και φεύγω από αυτό για να έρθω στο αμέσως επόμενο, που είναι το εξής. Πάμε για τέλος χρονιάς. Μας μένουν ουσιαστικά 2,5 μήνες. Γίνεται το ως δε το ανάγνωσμα. Έρχονται νέες αποκαλύψεις διαρκώς. Μέχρι και στην Αιλία, κύριε Μόσχο, μάθαμε ότι επιδοτούντουσαν κομμωτήρια, χασάπικα, πισίνες, ριζόρτ, πάντως όχι αλεία, στα βιολογικά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δουλειές με φούντες. Στη Βουλή έχουν κλείσει με τον ένα τον άλλο τρόπο μια σειρά ζητημάτων. Άρα, πού πάμε με όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε ως ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει. Θα δούμε και στη Θεσσαλία μεγάλο πρόβλημα με τα βοηδία, αυτό που θα προκύψει από εδώ και πέρα. Εκεί η περιοχή δηλαδή που είχαν βοηδί έχουν πάρα πολλές δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα και νομίζω ότι θα καταλάβουμε όλοι πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος και πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει κάτι κάποιος να το σκεφτεί, αλλά αυτή η κυβέρνηση αυτό το 20-25% που έβαλε στόχο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι αυτό το ποσοστό που θα πάρει ούτως ή άλλως. Γιατί όταν έχεις 40-50 χιλιάδες πλαστούς κτηνοτρόφους να επιδοτείς, άλλους 40-50 χιλιάδες με απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά, μαζεύεις ένα στρατό, ας το πούμε, 100 χιλιάδες κομματάρχες που όλοι αυτοί ζουν μέσα από αυτό το σύστημα. Και 120 χιλιάδες μέλη, 220.000 κόσμος. Από 10 ψήφους να φέρω καθένας είναι 2 εκατομμύρια και κάτι ψήφοι. Αυτή είναι. Αυτό είναι το 20% της Νέας Δημοκρατίας.
1: 25 είπε, δεν είπε 20.
0: Το 25, ναι. Αυτό είναι. Αν δεν πάει ο μισός κόσμος να ψηφίσει, αυτό γίνεται 40. Δηλαδή αυτό είναι το 25, τα 2 εκατομμύρια ψήφοι είναι στο 40 εκατομμύρια πληθυσμό. Αν πάνε τα 5 να ψηφίσουν και τα άλλα 5 κάτσουν σπίτι τους, αυτό θα γίνει 40%.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Μόσχο, επειδή μαζεύονται πάρα πολλά σε επίπεδο απάτης. Εδώ άνθρωποι που καταγίνονται με αυτά, και είστε ένας από αυτούς, λένε ότι ακόμη και η νέα ΚΑΠ που έρχεται με λιγότερα χρήματα, γιατί αυτή είναι η γραμμή της Κομισιόν, κόβε στον πρωτογενή τομέα, πάμε σε οικονομία πολέμου, ακόμη και αυτά δεν θα τα ακουμπήσουμε καν πληρώνοντας, αυτό λένε, τα πρόστιμα που θα έρθουν για τις απάτες. Είναι έτσι, το συμμερίζεστε?
0: Το πώς θα πληρωθούν τα πρόστιμα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Η Ελλάδα δήλωσε ότι θα τα πληρώσει από μελλοντικές επιδοτήσεις, αλλά πρέπει πρώτα να βγουν τα πρόστιμα για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μέχρι στιγμής τα πρόστιμα είναι περίπου 1,9 δις. Περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 1,4 και κάτι έχουμε φάει τώρα κοντά το πρόστιμο αυτό από την έκθεση που κάνανε τον Ιούλιο και άλλα 470 εκατομμύρια έχουμε πρόστιμο από πολύ πριν. Από το 21 τη διαχείριση που είχαν βρει. Μένει να εξεταστούν και άλλες οι χρονιές και να δούμε πόσα θα είναι. Και είναι πολύ πιθανό όχι μόνο να μην αγγίξουμε λεφτά από την ΑΚΑΠ, να πρέπει να πληρώσει και πλέον το κράτος.
1: Άρα σε ένα ήδη ούτως ή άλλως στενό κοστούμι που ετοιμάζει η Κομισιόν με τη νέα ΚΑΠ, εμείς δεν θα έχουμε πρακτικά ούτε σε αυτό άμεση πρόσβαση. Ή και αν έχουμε θα πρέπει να τα γυρίσουμε. Σωστά?
0: Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πόσα. Πρέπει να δούμε καταρχήν πόσα θα είναι τα προστήματα, πώς θα συμφωνήσουν να πληρωθούν αυτά τα προστήματα, πώς θα γίνει η διαδικασία. Και μετά να δούμε πόσο θα είναι η δόση και για πόσα χρόνια. Γιατί θα τα πληρώνουμε κάποια χρόνια αυτά τα προστήματα. Αν συνεχιστεί η αρχική συμφωνία, μπορεί να μην ακουμπήσουμε καθόλου χρήματα. Και φανταστείτε ότι η νέα ΚΑΠ εκτός από μειωμένη, λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού πρέπει να πάει στην αγροτική παραγωγή. Το υπόλοιπο μπορεί να το κάνει η χώρα ό,τι θέλει. Δηλαδή, αν εμείς από τα 1,8 δις που παίρναμε συνολικά για την αγροτική παραγωγή, τουλάχιστον το 10% πρέπει να πάει εκεί, μιλάμε για 180 εκατομμύρια. Τα άλλα όλο μπορεί να τα κάνει η Ελλάδα ό,τι θέλει. Που μέχρι στιγμής είδαμε αυτή η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, τι τα έκανε. Φανταστείτε να συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Αντί να έχουμε ανάπτυξη στο κλάδο. Και ειδικά για εδώ, το ξαναλέω. Χθες δηλαδή που μιλούσα, έχω και φίλους γνωστούς εδώ πέρα που βρεθήκαμε. Εμάς αυτή τη στιγμή το γάλα πάνω στην υπηρετική Ελλάδα, ας πούμε, έχει ξεπεράσει το 1,93-1,94, πάει για 1,95. Και στην Κρήτη το γάλα ακόμα δεν έχουν κόψει τιμές και μιλάνε για 1,30. Με το διπλάσιο κόστος παραγωγής. Με μισές επιδοτήσεις από ό,τι θα έπρεπε να πάρουν. Το τριφύλι κάνει ακριβώς τα διπλάσια και τριπλάσια λεφτά από ό,τι κάνει σε εμάς, να το αγοράσει κάποιος να ταΐσει τα ζώα του. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα παλεύουν πραγματικά και τους χτυπάνε από παντού. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει και η κυβέρνηση όταν έχει μπροστά της μια τόσο εξόφθαλμη πολιτική καρτέλε γαλακτοβιομηχανιών που πληρώνουν σε μια περιοχή το γάλα λιγότερο από κάποια άλλη. Και δεν είναι δικαιολογία το δεν μπορεί να γίνει φέτα. Γιατί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας δεν μπορεί να γίνει φέτα. Το γάλα το πληρώνουν όμως 1,90.
1: Κύριε Μόσχο, μιας και το θίγεται για την κτηνοτροφία και επειδή έχετε πλήρη εικόνα, προέρχεστε και από αυτό το χώρο, θέλω να σας ρωτήσω, όλη αυτή η ιστορία με τις θανατώσεις των ζώων, με τα εμβόλια που είναι εκτός υπουργικής οδηγίας, με την Κομισιόν να λέει αυτά που λέει, με τους ελέγχους που γίνονται τώρα, πόσο κάτω πάει η κτηνοτροφία?
0: Κάθε χρόνο χάνουμε ένα 20% από αυτό που έχουμε, από ανθρώπους που φεύγουν, που τα παρατάνε. Και πέρυσι τα τρία τελευταία χρόνια με τις ζωονόσους έχουμε χάσει άλλο 20% σε ζωικό κεφάλαιο, γιατί πριν μπορεί κάποιος να έφευγε, αλλά κάποιοι άλλοι να απορροφούσαν τα ζώα του. Δηλαδή να πουλούσε κάποιος 500 ζώα να φύγει και 5 κτηνοτρόφοι να πάρουν από 100 ζώα έξτρα ο καθένας. Τώρα αυτά τα ζώα σφάχτηκαν, έχουν σφαχτεί 700.000 και κάτι ζώα και συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Και φεύγουν ανθρώποι από το επάγγελμα και δεν θα ξαναγυρίσουν και ποτέ. Και είναι πάνω από 20% που έφυγε τα τελευταία τρία χρόνια. Το οποίο σημαίνει μικρότερη παραγωγή, λιγότερο γάλα, ακριβότερα προϊόντα. Που αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πιστεύει ότι πρέπει να σφάξουμε τα κοπάδια κάποιων άλλων κτηνοτρόφων και να τους βγάλουμε βία από το επάγγελμα, να τους διώξουμε και από το τόπο τους, να πάνε να γίνουν σερβιτόροι και αυτοί στην Αθήνα, για να πάρει αυτός 1,90 γάλα ή 2 ευρώ γάλα, πιστεύω ότι αυτό είναι καλό. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω, ούτε για συναδελφική αλληλεγγύη, ούτε για το τι κοινωνία έχουμε, σε τι κοινωνία έχουμε φτάσει να ζούμε.
1: Από την άλλη, η μείωση του ζωικού κεφαλαίου και άρα και η μείωση κατά τη στοιχεία της παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών, πώς συνάδει με τη διαρκή αύξηση των πωλήσεων της φέτας που είναι απλησίαστη στην τιμή στο σούπερ μάρκετ, βέβαια? Έχετε μια εξήγηση? Δεν θα έπρεπε να έχει πέσει η παραγωγή φέτας?
0: Η παραγωγή της φέτας θα έπρεπε να έχει πέσει. Θεωρητικά θα έπεφτε. Δεν βλέπουμε να έχει πέσει από τις δηλώσεις. Και σίγουρα είναι αυτό που έχουμε πει, ότι αν υπήρχε έλεγχος και σταματούσε και η νοθεία και τα λοιπά της φέτας, εκτός από ότι θα είχαμε καλύτερο προϊόν και στο εξωτερικό και καλύτερο όνομα, θα είχαμε πάντα και καλύτερες τιμές εμείς η παραγωγή και δεν θα υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα. Πέρυσι και πρόπερσι μόνο, πέρυσι πιάσανε 7 εταιρείες με νοθεία στη φέτα. Ξέρετε τι πάθαν αυτές οι εταιρείες?
1: Τίποτα.
0: Και είναι παραπλάνηση καταναλωτή, είναι κάτι για τη δημόσια υγεία, έτσι. Είναι σαν να βγω εγώ και να λέω ότι κάνω φέτα και να έχω κάνει ένα τυρί από γελατινό γάλα. Κοροϊδεύω τον κόσμο, που είμαι επικίνδυνος για την υγεία του κόσμου, πώς αλλιώς να το πούμε.
1: Άρα, κύριε Μόσχο, με όλη αυτή την εικόνα που σχηματίζεται για τον πρωτογενή τομέα, και εγώ θα το επαναλάβω, με δεδομένη και τη γραμμή των Βρυξελών, μειώστε κι άλλο τον πρωτογενή τομέα, υπάρχει περίπτωση να εξαλειφθεί πληρώς? Να μείνουν κάποια αγροκτήματα πρότυπα με καλές τιμές για αυτούς που θα δύναται να τα πληρώσουν και τελειώσαμε?
0: Εγώ θεωρώ ότι πάει προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν είναι κατεύθυνση των Βρυξελών αυτή ή όχι, αν είναι της Ελλάδας, γιατί δεν βλέπουμε να μειώνονται παντού η κτηνοτροφία. Σε εμάς σίγουρα μειώνεται και φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο για μείωση της κτηνοτροφίας, γιατί δεν παίρνουν κάποια απόφαση να σώσουν την κτηνοτροφία. Και σίγουρα αν φύγει η κτηνοτροφία από εδώ θα καταλήξουμε όλοι να τρώνε προϊόντα της Mercosur και αυτοί που έχουν τα χρήματα όπως είπατε θα καταλήξουν να τρώνε επώνυμα τοπικά και πιστοποιημένα προϊόντα που παράγονται με άλλα στάνταρ από αυτά που θα τρώει ο υπόλοιπος κόσμος στην Ελλάδα. Πάντως όσο μειώνεται η κτηνοτροφία τόσο μειώνεται και η γεωργική παραγωγή γιατί το 37% της γεωργικής παραγωγής πάει στην κτηνοτροφία. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, δηλαδή για κάθε τρεις κτηνοτρόφους που χάνεις, χάνεις και έναν γεωργό που δούλευε για αυτούς, που παρήγαγε ζωοτροφές και τα λοιπά για αυτούς. Και το αποτέλεσμα θα είναι να ερημώσουν επιπλέον τα χωριά μας, να ερημώσει τελείως η ζωή στην Ήπεθρο, να πάνε όλοι στις μεγαλοπόλεις να μείνουν, να γίνουν όλοι σερβιτόροι και γκαρσόνια, δεν ξέρω τι θα γίνουν και να στηριζόμαστε απόλυτα στον τουρισμό. Και είδαμε τι έγινε στον κορονοϊό όταν κατέρευσε ο τουρισμός. Δεν είχε κανένα δουλειά. Δηλαδή, εγώ απορώ, δεν αντιλαμβάνεται κανένα σε αυτή τη χώρα ότι είναι η αυτάρκεια και η πιστιστική ασφάλεια μια χώρα είναι και για τη χώρα κάτι σημαντικό και εθνικά συμφέρον. Ότι αν γίνει ένα μπαμ, θα πρέπει να αυματοποιήσουμε τον πληθυσμό μα και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
1: Θέλω να σα ρωτήσω και κάτι ακόμη πάνω σε αυτό το γκαμβά. Προχθέ, εγώ δεν έχω θέματα τέτοια, γιατί μου λέει κάποιο, αν θε, πες το, θα το πω. Προχθές ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε αυτή την εκπομπή που γυρνά σε όλη την Ελλάδα ήταν στο Μεσολόγγι και πήγε πιο πάνω στην ορεινή ναυπακτία. Συνάντησε ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων. 23 ήταν ο νεαρός και 19 ήταν η κοπελιά. Οι οποίοι φύγαν από την Αθήνα και αποφάσισαν να γίνουν βοσκοί. Έλεγε το παιδί ότι έχω αγανακτήσει, είμαι 2 χρόνια εδώ, θα τα βροντίξω. Δυστυχώς δεν έχω καμία βοήθεια. Είναι έτσι για τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους η κατάσταση?
0: Έτσι είναι και χειρότερα ίσως. Φανταστείτε ότι έρχεται το κράτος και μας λέει θα σε κάνω νέο αγρότη, θα σε δώσω τόσα χρήματα, λέμε οκ, okay, μας δίνει χρήματα και 5 χρόνια μετά μας κάνει σεμινάρια για το πώς να είμαστε αγρότες. Δηλαδή δεν μας έχει εκπαιδεύσει από την αρχή, δεν μας έχει στείλει κάπου για εκπαίδευση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει τα τυφλά, αν δεν ξέρουν κάτι, δηλαδή αν δεν ήταν από πριν η οικογενειακή επιχείρηση να έχουν μια ιδέα για το πώς πρέπει να γίνει η παραγωγή, έχουν ξεκινήσει τα τυφλά, σίγουρα θα χάσουν πάρα πολλά στην παραγωγή, δηλαδή στις γέννες αυτά όταν δεν ξέρουν να διαχειριστούν τα ζώα και αυτά θα χάσουν πάρα πολλά εκεί πέρα και κάπως πρέπει να μπορούν να κρατηθούν. Και αντί να στηρίζονται οι νέοι, γι' αυτό ακριβώς μέχρι να αποκτήσουν μια αλφα εμπειρία, κάθε χρόνο παίρνουν και λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους άλλους. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, δηλαδή. Δεν μπορεί να φωνάζουμε κόσμο, έλα να μπεις στην πρωτογενή παραγωγή, να σου δώσω κάποια χρήματα να ξεκινήσεις, να τον έχουμε παγιδεύσει έτσι και κάθε χρόνο αντί να τον στηρίζουμε, να τον χτυπάμε και περισσότερο.
1: Κύριε Μόσχο, λέει εδώ ο φίλος ο Φώτης, ο ακροατής, καλημέρα λέει. Μπορεί ο κύριος Μόσχος να μας εξηγήσει πώς γίνεται η ελληνική φέτα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στη Γερμανία που ζούμε να είναι πιο φθηνά από ό,τι τα αγοράζει κανείς στην Ελλάδα? Αυτό από μόνο του δεν είναι σχροκέρδια?
0: Αυτό είναι σχροκέρδια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημα, να σας πω την αλήθεια. Εμείς οι εξαγωγές που κάναμε ήταν οι ίδιες τιμές που πουλούσαμε στην Ελλάδα, τις ίδιες τιμές που πουλούσαμε και στο εξωτερικό. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό και μεγάλοι εμπόροι που και στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλοι εμπόροι που αυτοί στο εξωτερικό δουλεύουν με άλλα ποσοστά κέρδους, με προπληρωμές και τα λοιπά, με προκαταβολές και έχουν ένα συγκεκριμένο δίκτυο διανομής. Εμάς εδώ πέρα τώρα για να στείλει κάποιος φέτα από την Αθήνα εδώ πέρα πρέπει να πληρώσει και 5.000 ένα καράβι. Όταν κάνει 1.200 ευρώ το φορτηγό να πάει στη Γερμανία αλλά κάνει 5.000 να έρθει το φορτηγό από την Αθήνα στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε και λίγο διαφορετικό το μέγεθος. Υπάρχουν δηλαδή και τέτοια προβλήματα, αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα αυτά τα γνωστά της αγοράς, της καρτελοποίησης, των μεσαζόντων και όλα αυτά που δεν θέλει να καταπολεμήσει κανένας γιατί συμφέρει στην κυβέρνηση. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο περισσότερο ΦΠΑ εισπράττει την κυβέρνηση για αυτή. Δηλαδή στα τρόφιμα που είναι 13%, στα 10 ευρώ θα πάρει 1,30, στα 20 ευρώ θα πάρει 2,60. Την κυβέρνηση τη συμφέρει να είναι ακριβά.
1: Λέει εδώ και ένας ακόμη ακροατής, ο Δημήτρης από το Γάζι λέει. Μιλάμε για πρόστιμα από τα μέχρι τώρα γνωστά περιστατικά αγγίζουν τα 2 δις. Αν συμπεριλάβουμε όλα όσα μπορεί να έχουν γίνει εκείνα ακόμα στη διαδικασία της έρευνας, αυτά που ακόμη δεν γνωρίζουμε και πιθανότητα θα έρθουν στο άμεσο μέλλον, και αν υπολογίσει κάποιος τη ζημιά που δεν έχει μετρηθεί και είναι αυτή της ανάπτυξης που έχει εκλείψει, γιατί και αυτή είναι ζημιά, χοντρικά λέει από το 19 λείπουν από την οικονομία περίπου 10 με 15 δις. Μετά ψάχνουν να δικαιολογήσουν την εισαγόμενη ακρίβεια. Δεν φταίμε εμείς για όλο αυτό.
0: Έτσι ακριβώς όπως το είπε ο ακροατής μας, συμφωνώ απόλυτα. Ότι όσο οι άλλες χώρες αναπτύσσονταν και πήγαιναν μπροστά και δημιουργούσαν υποδομή, νέες συνθήκες, νέους τρόπους καλλιέργειας, νέους τρόπους εκτροφής κτλ. Εμείς μέναμε πίσω και διώχναμε ανθρώπους από το επάγγελμα. Και δημιουργούσαμε, πώς να το πω, αγρότες κολονακίου, ας το πούμε έτσι, που πήρανε καφέ εκεί πέρα και πέρανε επιδότηση για το ότι είναι εδώ πέρα, θεωρητικά. Και όλα αυτά τα χάσαμε, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μείνει 50 χρόνια πίσω σε σχέση με το εξωτερικό, σε σχέση με τους συναγωνιστές μας, μάλλον, να το πούμε έτσι, στην Ευρώπη και ανταγωνιστές μας στη Μερκοσούρ, και αυτούς θα καλούμαστε κάπως να τους προλάβουμε τώρα. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Μάλιστα. Πάμε στο πώς σκέφτεστε εσείς, όχι μόνο ως τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά πλέον έχετε ενεργή ενασχόληση στην πολιτική με αυτή την ιδιότητα. Πώς αναστρέφετε, γιατί μαγικές λύσεις από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχουν. Εσείς τι λέτε, πώς αναστρέφετε? Άκουγα χθες να λέτε να συνδέσουμε ξανά την επιδότηση με την παραγωγή. Μα εδώ κινδυνεύουμε να μην έχουμε επιδότηση, θα σας πει κάποιος, κύριε Μόσχο, και για την παραγωγή.
0: Ναι, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν όπως είπατε και νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάπως σταδιακά όλο αυτό. Σταδιακά σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να προτεραιοποιήσουμε τα προβλήματα. Εγώ θα σας πω ότι τη βλέπω σήμερα σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη. Δεν ξυπνάει πλέον κανένας με όρεξη. Έχει χαθεί το χαμόγελο των ανθρώπων της παραγωγής, που άμα δείτε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ήταν πάντα χαμογελαστοί, γιατί είχαν μια αλφα ψυχική ηρεμία στη σύνδεση με το επάγγελμα που κάνουν. Είσαι μέσα στη φύση συνεχώς και είσαι, ας το πούμε, πιο πρόσχαρος από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό σήμερα έχει χαθεί. Δεν υπάρχει πλέον το χαμόγελο στον πρόσωπο των ανθρώπων, δεν υπάρχει θέληση να γίνουν καλύτεροι, δεν υπάρχει θέληση για επενδύσεις, δεν υπάρχει θέληση να αναπτύξουν τη δουλειά τους. Έχουμε γυρίσει στο 40 που λέγαν όλοι στα παιδιά τους, φύγε παιδί μου από τα χωράφια, τράβα να γίνεις δικηγόρος, μην μπλέκεις μέσα στα χωράφια της Σκοπριάς κτλ. Έχουμε γυρίσει πλέον σε αυτό το πράγμα. Για να αναστραφεί αυτό πρέπει καταρχήν να γίνει βιώσιμο το επάγγελμά μας. Δεν γίνεται σήμερα το λάδι να κάνει 3 ευρώ ενώ έχει κόστος 4 και να παρακαλάνε όλοι αν θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να επιβιώσουν. Δεν γίνεται να παλεύουν μέσα στα κατσάβραχα να βγάλουν γάλα και να πιάνουν μισό κιλό γάλα, ενώ εμείς στην υπηρετική Ελλάδα πιάνουμε 3 κιλά γάλα την ημέρα και να τους έχουν πάρει τις επιδοτήσεις και να έχει και τη μισή τιμή το γάλα από ό,τι έχει εμάς. Κάπως δηλαδή αυτό πρέπει να διορθωθεί. Αρχικά θα διορθωθεί σταματώντας το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. Ακόμη και σήμερα δηλαδή, και σε αυτή την πληρωμή που θα γίνει τώρα, θα δείτε που θα επιδοτηθούν κανονικά πάλι όλα τα λαμόγια. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρει ο παραγωγός ό,τι δικαιούται και πρέπει να συνδεθεί επιτέλους η επιδότηση με την παραγωγή, που όντως αυτοί που παράγουν να παίρνουν αυτή τα χρήματα. Δεν γίνεται να δηλώνει κάποιος οτιδήποτε, να μην είναι ποτέ εδώ πέρα, να μην έχει ασχοληθεί ποτέ και να παίρνει χρήματα απλά επειδή βρήκε ένα χωράφι ή επειδή βρήκε ένα χάρτη με ένα ελεύθερο αγροτεμάχιο και το δήλωσε και παίρνει λεφτά. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Μετά πρέπει να καθίσουμε και να ασχοληθούμε να συνδέσουμε και την επιστήμη με την παραγωγή. Φέραμε χθες κάποια παραδείγματα. Είπαμε, έβγαλε η Ελλάδα ντρόουν για το στρατό και τα λοιπά, ανακοινώσεις, γιορτές, κορδέλες, ωραία. Ντρόουν για το χαλάζι, γιατί δεν μπορεί να βγάλει ένα ντρόουν αντιχαλαζικό? Και αγοράζουμε αεροπλανάκια από το εξωτερικό και τα πληρώνουμε 20 και 30 εκατομμύρια και μας τυχίζει 10.000 ευρώ την ημέρα για να ανεβούν. Και δεν μπορούμε να παράξουμε ντρόουν τέτοια με 10.000 ευρώ να πηγαίνουμε ψεκάζουν λίγο ιόδιο στα σύννεφα και να μην έχουμε χαλάζι. Να προστατεύσουμε την παραγωγή μας. Γιατί δεν έκατσε ένα πανεπιστήμιο με τέτοιο με τμήμα ρομποτικής ή αυτοματισμού να βγάλει ένα σύστημα για το πώς μπορούμε να μαζέψουμε τις ελιές στα επικλινή εδάφη πιο εύκολα για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής? Αφού δεν υπάρχουν ανθρώποι να μαζέψουν την ελιά, δεν πρέπει να επενδύσουμε εκεί? Και 10 εκατομμύρια να δώσουμε για μελέτες, σας λέω εγώ. Αν βρούμε όμως το σύστημα αυτό και μειώσουμε το κόστος παραγωγής και κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων πιο ευκολότερη, θα μείνουν εδώ στο χωριό. Δεν τις παρατήσουν τις ελιές να φύγουν. Και όταν θα μείνουν εδώ στο χωριό και θα έχουν ελιές, θα μείνει και το καφενείο. Θα μείνει και το ιατρείο. Θα μείνει και το σχολείο. Άμα φύγουν όλοι αυτοί, δεν θα μείνει κανένας. Εμείς δεν έχουμε κάποια τέτοια κατεύθυνση σήμερα. Δεν έχουμε κάποια κατεύθυνση ούτε για το μέλλον ούτε κάποιο στόχο.
1: Εμείς το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε αλλιώς, κύριε Μόσχο. Το πρόγραμμα επιδότησης αλλιέων κάνουμε κουρία, κομμωτήρια, χασάπικα, βίλες.
0: Κάθε μέρα που ξυπνάμε δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται τώρα να ξυπνάμε και να μας λένε ιδιωτικοποιήθηκε και το νερό. Χθες ξυπνήσαμε με δημόσιο και σήμερα με ιδιωτικό. Δηλαδή χθες το νερό μας κόστησε 20 ευρώ και σήμερα πήγε στα 100. Χθες μας είπανε για το οροπέδιο Λαστείου που ήμασταν ότι έχει μια δεξαμενή για 3 εκατομμύρια κυβικά νερό που φτιάχνεται από το 90 και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Κατά τα άλλα αναμβρία και λειψιδρία. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Κατά τα άλλα έχουμε λειψιδρία, ναι.
1: Άρα λέτε ότι εδώ χρειάζεται αφενός μεν να ανακοπεί η απάτη από τη μια, να συνδεθεί η επιδότηση με την παραγωγή και μετά θα σας πει κάποιος, είπατε βάλατε να συνδεθεί η επιστήμη. Άλλος άξονας.
0: Άλλος άξονας είναι ότι πρέπει να αλλάξει και ο ΕΛΓΑ. Άλλος άξονας είναι ότι πρέπει να αλλάξει και αυτό με το κατακαιρματισμό. Δεν γίνεται να παθαίνουμε μία ζημιά και να έχουν να καλλιεργούμε 200 στρέμματα χωράφια και επειδή δεν ήθελε κανένας να μας τα κάνει νοικιαστήριο, να μην μπορούμε να τα δηλώσουμε αυτά τα χωράφια, να μην μπορούμε να τα ασφαλίσουμε και να μην πάρουμε και την αποζημίωση που πρέπει. Ενώ τα καλλιεργήσαμε και τα δουλέψαμε σωστά. Στο εξωτερικό, στη Σκανδιναβία, υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Άλλος να έχει το χωράφι την έκταση, άλλος να το δουλεύει και με μια απλή δήλωση συμφωνούν και οι δύο ότι εγώ έχω το χωράφι, θα λάβω εγώ την επιδότηση ο ιδιοκτήτης, παραδείγματος χάρη, δεν θέλω ενίκεια. Θα λάβω εγώ την επιδότηση, αλλά το χωράφι το καλλιεργεί αυτός. Αυτός θα πληρώσει τον ΕΛΓΑ, αυτός θα αποζημιωθεί. Και δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από εκεί και πέρα. Δεν ανακατεύει το ένας με τον άλλον. Όλο αυτό με μια απλή δήλωση. Ο ΕΛΓΑ σήμερα πώς λειτουργεί. Κάθε φορά χρειάζεται, έρχονται εδώ πέρα, έρχονται εκτιμητές, μετράν, κάνουν ράν και μας λένε χρειάζεται πολιτική απόφαση για να αποζημιωθούν οι καλλιέργειες. Δηλαδή, γιατί πρέπει να κρεμόμαστε συνέχεια τους πολιτικούς για έναν οργανισμό ανεξάρτητο που τον πληρώνουμε εμείς οι αγρότες. Εμείς λέμε ότι ο ΕΛΓΑ πρέπει να λειτουργήσει αλλιώς. Πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να έρχονται δύο εκτιμητές. Ένας ο εκτιμητής του δημοσίου και ένας ο εκτιμητής του ιδιώτη και να πάνε μαζί και να κάνουν μια εκτίμηση της παραγωγής. Και θα βγάζει ο εκτιμητής του ιδιώτη τα χαρτιά και θα λέει: ο Μόσχος, παραδείγματος χάρη, είχε 4 τόνους πατάτα το στρέμμα. Ο Σαχίνης είχε 2 τόνους πατάτα το στρέμμα τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, ο ένας ρίχνει λιπάσματα, καλλιεργεί, κάνει ράνι, προσέχει την παραγωγή του, προσπαθεί, δικαιούται να αποζημιωθεί για 4 τόνους το στρέμμα. Ο άλλος δικαιούται για 2. Πώς έρχεσαι ξαφνικά και λες θα αποζημιώσω τα πάντα εδώ πέρα στην ίδια τιμή?
1: Μάλιστα.
0: Που υπάρχει παραγωγός που δεν πήγε ποτέ στο χωράφι. Που δεν κλάδεψε μια ελιά. Που δεν πέρασε να καθαρίσει το χώρο από κάτω. Που δεν κλάδεψε ένα μπέλι. Που δεν έμασε ποτέ τα σταφύλια. Τα έχει παρατημένα και θα πάρει λεφτά. Απλά επειδή είχε ένα μπέλι εκεί πέρα. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Κύριε Μόσχο, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Μου γράφετε εδώ μερικοί για την πολιτική επιλογή που έκανε ο κύριος Μόσχος. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αλλά να μου ζητάτε να λογοκρίνω ανθρώπους που έχουν άποψη στον πρωτεγίνη τομέα γιατί επέλεξαν τον ένα ή τον άλλον, δεν θα το κάνω. Με συγχωρείτε. Μάθετε να ακούτε λιγάκι με το κεφάλι, με το μυαλό και όχι με το στομάχι. Και αυτό ισχύει για όλες τις πλευρές. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
3: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
3: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
3: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σήκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Ήρθες!
12: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
11: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
12: Κατεψυγμένο ψαράκι.
11: Θεέ, είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
12: Μα καλό φαίνεται.
11: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
13: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
11: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
3: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: 11 και 6 πρώτα λεπτά. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με έναν δραματικό τρόπο, για αυτούς που ασχολούνται με την ιστορία κλίμακας βεβαίως, οι αλλαγές αυτές είναι ένα δευτερόλεπτο στην ιστορία του, στην ιστορία του χρόνου, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα μερικά πράγματα εξακολουθούμε να τα βλέπουμε αδιάφορα. Είπα, από το 22 είμαστε σε πόλεμο με τη Ρουσία και στηρίζουμε την Ουκρανία, όλη η Ευρώπη, και εμείς πρώτοι και καλύτεροι. Και το 26 η Ρωσία θα προμηθεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τεράστιες ποσότητες ντίζελ, που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταπουλούν πανάκριβα στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη, λέει, ο πόλεμος συνεχίζεται και μετατρέπω τις οικονομίες μου σε πολεμικές, γιατί πρέπει να είμαι έτοιμος. Άρα περικόπτω από υγεία, παιδεία, ενέργεια για τα νοικοκυριά και η ζωή τραβά την ανηφόρα. Θέλετε άλλο? Στη Σαουδική Αραβία τα αεροδρόμια έχουν γίνει σκόνη και θρύψαλα από τους ξυπόλυτους που δεν είναι ξυπόλυτοι, κατά τα άλλα χούθης. Θέλετε κι άλλο? Ο Τραμπ, επειδή μας δουλεύει όλους, είπε σήμερα ότι με ποιο να μιλήσουμε, λέει, στο Ιράν που τους έχουμε εξοντώσει. Θέλει να κάνουμε λίγο κράτη και οι Χούθοι να έχουν μια αυτοσυγκράτηση. Όσο για την Ουκρανία, εγώ είπα ότι υπάρχει ανακοχή να τα βρούνε και ο Ζελένσκι να μην πολυκουνάει τη σημαία. Καταλάβατε. Και μέσα σε όλα είναι και η Ανατολική Μεσόγειος. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε με έναν διπλωμάτη ο οποίος έχει μεγάλη γνώση της μεγάλης εικόνας, καταλαβαίνει πίσω από τη διπλωματική γλώσσα τι γίνεται, και είναι ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης. Καλημέρα, κύριε Καραϊτίδη.
16: Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Σαχίνη.
1: Θέλω να ρωτήσω ένα διπλωμάτη δεκαετιών, αν αυτό εδώ που συμβαίνει, η σχιζοφρένεια, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ντυλάρουν με τους Ρώσους, που βοηθάνε τους Ιρανούς, που οι Ιρανοί αισθάνονται τώρα ότι μπορεί να στριμωχτούν από τους Αμερικανούς γιατί οι Ρώσοι πουλάνε το πετρέλαιο, αλλά και οι Αμερικανοί στριμώχνουν την Ευρώπη πάρα από μένα ακριβό και την ίδια ώρα το σκέφτονται με τους... Τι κόσμος είναι αυτός?
16: Πολύ σωστά τον περιγράφετε. Είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν στηρίζεται πλέον καθόλου σε κανόνες, σε αρχές, σε αξίες ή σε συμμαχικούς δεσμούς. Είναι ένας κόσμος στον οποίο προτεραιότητα οι μεγάλες δυνάμεις που μπορούν και επηρεάζουν τις εξελίξεις διεθνώς ακολουθούν με ομότητα την γραμμή του εκάστοτε συμφέροντος τους. Και δεν ενδιαφέρονται για τις μακροπρόθεσμες ή και μεσοπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχει η τακτική αυτή. Είμαστε, με δύο λόγια, σε μία περίοδο όπου αλλάζει πλέον, αλλάζουν οι διεθνείς ισορροπίες, διότι οι μεγάλοι υπερδύναμοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούν τη γραμμή της ισχύως, έχοντας επικεφαλής έναν πολιτικό, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει με τον πιο εύγλωτο και σαφή τρόπο ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η προώθηση του εκάστοτε αμερικανικού συμφέροντος όπως αυτός το αντιλαμβάνεται, γιατί υπάρχουν και αντίθετες απόψεις που ασκούν κριτική σε αυτή την αντίληψη, και επομένως πέφτει και σε αντιφάσεις, δημιουργεί έκτακτες καταστάσεις που δεν είναι πάντα προετοιμασμένος να τις αντιμετωπίσει, και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτής της τάσης όλες σχεδόν οι χώρες του κόσμου, κυρίως όμως αυτές που βρίσκονται κοντά στις εστίες της αναταραχής, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Ουκρανία και όπως ήταν και η Μέση, όπως είναι και η Μέση Ανατολή.
1: Όμως, κύριε Πρέσβη, υπάρχει και μια άλλη αντίφαση. Θα σας πω πια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε μου, μπορεί να σας φανεί αδόκιμο, είναι γατάκι μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες, λιοντάρι απέναντι στους ευρωπαϊκούς λαούς. Δηλαδή, θα πάρω ακριβά το πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το συζητώ, και γιατί φοβάμαι ότι ο Μοσχοβίτης αύριο το πρωί θα είναι στο Παρίσι, και την ίδια ώρα περικόπτω στο εσωτερικό μου τις κοινωνικές δαπάνες, παιδεία, υγεία, φθηνότερη ενέργεια, και όποιος κουνηθεί έχει στο κεφάλι τη ράδο. Συνέπειες, βεβαίως. Αυτό...
16: Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο, θα σας έλεγα. Είναι ένα δείγμα ανοριμότητας, αδεξιότητας και αδυναμίας αντιμετώπισης των πολύ σοβαρών προβλημάτων που διεθνώς υπάρχουν από μέρους της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Και όταν λέω ευρωπαϊκή ηγεσία, δεν εννοώ μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννοώ και τους επικεφαλείς των κρατών μελών της Ένωσης, τουλάχιστον των ισχυρών κρατών μελών της Ένωσης, χωρίς αυτό να αίρει τις ευθύνες και άλλων κρατών μικρότερης ισχύως. Η Ευρώπη για πολλωστή φορά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποδεικνύεται, θα σας έλεγα, πολύ κατώτερη των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και που επηρεάζουν την ζωή των ευρωπαϊκών λαών και σε πλήρη αδυναμία, αλλά συγχρόνως θα σας έλεγα και δυστυχώς απροθυμία να μεταβάλει τη στάση της, αντιμετωπίζοντας την όλη κατάσταση με συνταγές, με αποφάσεις, με κινήσεις, με ελιγμούς που όχι μόνον δεν λύνουν τα θέματα, αλλά αντίθετα δείχνουν μία ακαμψία και στην αντίληψη και στην επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν. Δυστυχώς.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά, τι κατά τη γνώμη σας λένε για την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί η Ανατολική Μεσόγειος και ιδίως το νότιο ανατολικό τμήμα της, εσείς το ξέρετε, αλλά για όσους δεν το αντιλαμβάνονται, αν βάλω ένα χάρτη, έχει σχέση και με τη Μαύρη Θάλασσα και με τα στενά, δηλαδή ο αντίκτυπος της φτάνει μέχρι τον Περσικό και με το Γιβραλτάρ, δηλαδή Ατλαντικό. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Είναι και οι βορειοδυτικές ακτές Αφρικής, να μην το ξεχνώ.
16: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όλη αυτή η περιοχή σημαντικού και ιστορικού, διαχρονικού ιστορικού γεωπολιτικού ενδιαφέροντος υφίσταται συνέπειες και επιπτώσεις των εστιών πολέμου που αναφέραμε προηγουμένως, που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και θα σας έλεγα και του αλλοπρόσαλου τρόπου με τον οποίο η όλη κατάσταση αντιμετωπίζεται. Τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει μία ανατροπή των κανόνων που άλλοτε ίσχυαν και μία ανατροπή, ξέρετε, που είναι κατά τεκμήριο εις βάρος των λαών που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι το εξαιρετικά ανησυχητικό. Οι επιμέρους ηγεσίες, είτε πρόκειται για τη Μέση Ανατολή, είτε πρόκειται για το χώρο της Ευρώπης, ας εστιάσω λίγο περισσότερο το χώρο της Ευρώπης στον οποίο ανήκουμε κι εμείς, αντιμετωπίζουμε την όλη κατάσταση ως παρατηρητές παθητικοί, συμμορφούμενοι εκάστοτε προς τις δημιουργούμενες συνθήκες, χωρίς να έχουν ούτε το θάρρος, αλλά φοβάμαι ούτε και τη διάθεση να αντιδράσουν ή να αναζητήσουν αποτελεσματικούς τρόπους που θα μπορούσαν να καταστήσουν την παρουσία της Ευρώπης πιο αισθητή, δεν θα έλεγα κυριαρχούσα, αλλά πάντως πολύ πιο αισθητή, και που θα μπορούσαν επίσης τα μέτρα και οι αλλαγές πολιτικής να μετριάσουν σε σημαντικό βαθμό και τις συνέπειες που όλη αυτή η αναστάτωση επιφέρει στον τρόπο ζωής, στα συμφέροντα, στην ευημερία, στις προοπτικές των ευρωπαϊκών χωρών. Αναφέρατε στην εισαγωγή σας κάτι το οποίο ήταν πολύ σωστό. Η Ευρώπη, αφού επί δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε εθιστεί στην πλήρη ταύτισή της με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν η πολιτική αυτή, πολιτική που επί Biden οδήγησε σε έναν σφοδρό αντιρωσισμό, όταν η πολιτική αυτή επί Τραμπ για τους δικούς του λόγους μετεβλήθη και είχαμε την προσέγγιση ή παρουσίας, η Ευρώπη παρέμεινε προσιλωμένη στη γραμμή της αντιρωσικής στάσης, στο όνομα της απαράδεκτης όντως εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ και είναι και πολύ δύσκολο να αιτιολογηθεί από τους υπέρμαχους αυτής της στάσης κατά τι εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Φοβάμαι πολύ ότι έχει υιοθετήσει η Ευρώπη μία στάση φιλοπολεμική που έχει την ψευδαίσθηση ότι εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή οικονομία. Η λογική είναι, εφόσον έχουμε προβλήματα με το πετρέλαιο, με τις ενεργειακές πηγές και είμαστε σε μία κατάσταση αστάθειας και ρευστότητας, ας καλλιεργήσουμε μια φιλοπόλεμη, μια πολεμική βιομηχανία, ώστε μέσω αυτής να ανορθώσουμε τις οικονομίες μας. Μα αυτό είναι μια γραμμή η οποία καταρχάς συνεπάγεται τεράστιους κινδύνους. Συνεπάγεται τον βαρύτατο κίνδυνο εμπλοκής της Ευρώπης σε έναν πόλεμο. Και δυστυχώς αυτό το πολύ αυτονόητο, που νομίζω ότι και σε επίπεδο μαθητών γυμνασίου θα μπορούσε να αιτιολογηθεί γιατί είναι τόσο πολύ επικίνδυνο, η ευρωπαϊκή ηγεσία το εμφανίζει ως πράξη θάρρους, τόλμης και εξυπηρέτησης του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Έχουμε προσιλωθεί, αγκιστρωθεί στην αντίληψη ότι επίκειται επίθεση της Ρωσίας εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών και ως επιχείρημα προσκομίζεται το ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πράξη της εισβολής είναι από κάθε άποψη καταδικαστέα. Αλλά χωρίς αυτό να αμβλύνει και τις ευθύνες της ουκρανικής πλευράς, η οποία πριν να γίνει η απαράδεκτη, το επαναλαμβάνω, εισβολή, έκανε ό,τι μπορούσε για να ερεθίσει τη Ρωσία, να την προκαλέσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να την οθήσει, θα έλεγα, σε αντιδράσεις ακρότητας. Μου έκανε δε εντύπωση επ' αυτού, κυρία Σαχίνη, μια δήλωση στην οποία προέβη η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, κυρία Μέρκελ, μετά την αποχώρησή της από την εξουσία, όταν ερωτήθηκε για τις συμφωνίες του Μίνσκ, συμφωνίες που απέβλεπαν, υποτίθεται, ή μάλλον θα δικαιολογήσω το υποτίθεται, στην επίλυση ή στην άμβλυνση των προβλημάτων που υπήρχαν στις ρωσόφωνες περιοχές της Ουκρανίας, ώστε οι διαφορές αυτές και τα προβλήματα αυτά να μην προσλάβουν οξύτερη μορφή. Είπε λοιπόν η Μάρκελ, μα ξέρετε, όταν ρωτήθηκε γιατί οι συμφωνίες δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, γιατί δεν προωθήθηκαν όπως θα έπρεπε για να μην φτάσουμε στον πόλεμο, είπε, μα οι συμφωνίες έγιναν για να δώσουμε την ευκαιρία στην Ουκρανία να προετοιμαστεί για πόλεμο. Η Γερμανία λοιπόν και η Γαλλία, που ήταν από τις χώρες οι οποίες ανέλαβαν την πρωτοβουλία για να αποτρέψουμε τον πόλεμο, μας αποκαλύπτεται τώρα, και είναι μια είδηση που ο δυτικός τύπος δεν την πολύ προέβαλε, γιατί δεν ήθελε να φανεί δυσάρεστος προς τις ηγεσίες του, αποκαλύπτεται τώρα ότι έγιναν για να δοθεί απλώς χρόνος σε μια προσχεδιασμένη και προδιαγεγραμμένη πολιτική που απέβλεπε στη ρήξη. Ας αυτή τη γραμμή λοιπόν που αποβλέπει στον πόλεμο, που αποβλέπει στη με κάθε τρόπο συνέχισή του, που αν επικρατήσει και συνεχιστεί θα οδηγήσει όπως κάθε πόλεμος σε μύρια προβλήματα για τη ζωή των ευρωπαϊκών λαών, είναι δυνατόν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να δηλώνουν με στομφώδη υπερηφάνεια ότι θα παραμείνουν σταθερές για να εξυπηρετήσουν το γόητρο και το συμφέρον της Ευρώπης? Φοβάμαι ότι είναι μια πολιτική που εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα, όχι όμως συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών. Εξυπηρετεί τις μεγάλες βιομηχανίες όπλων, εξυπηρετεί όσους κερδοσκοπούν με τα θέματα ενέργειας, καθώς έχουμε και την κρίση στο Ιράν.
1: Σωστά.
16: Και βεβαίως, πολύ σωστά είπατε, αυτό ήθελα να σας πω ότι ορθώς το τονίσατε, είναι εις βάρος του επιπέδου ζωής, της ευημερίας, της ασφάλειας, της ειρηνικής σταθερότητας, που εξυπηρετεί πράγματι τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Δυστυχώς έχουμε ηγεσίες οι οποίες δεν ελέγχουν τα οικονομικά κέντρα, που έχουν τους δικούς τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά φοβάμαι ότι επηρεάζονται και ελέγχονται από αυτά.
1: Κύριε Πρέσβη, μέσα σε όλα αυτά η Ελλάδα ή εντάξει μετά την επίσκεψη Ρούμπιο να κοιμόμαστε ήσυχοι, για παράδειγμα, στην υπόθεση του καλωδίου. Υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα για το οποίο θα περίμενα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση να υπάρξει αντίδραση. Δεν είδα καμία αντίδραση από κανέναν. Το δημοσίευμα είναι, παρακαλώ πολύ, στην Εστία, πρωτοσέλιδο. Και τι λέει? Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται για το καλώδιο, πώς θα εμφανιστεί, αλλά λησμονούν όλοι ό,τι αφορά ελληνικό δικαίωμα. Γιατί μιλάμε για καλώδιο. Με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θαλάσσης, δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις κανέναν. Οι Τούρκοι περνάν καλώδια νοτίως Κρήτης και πάνε Ιταλία. Δεν μας ρώτησαν και καλά κάναν, γιατί έτσι λέει το δίκαιο. Όμως, σας ρωτώ, η Ελλάδα είναι πιο ήσυχη μετά την επίσκεψη Ρούμπιο? Πρέπει να είναι.
16: Με την επίσκεψη Ρούμπιο, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, είχαμε δύο δηλώσεις του που θα σας έλεγα ότι δημιουργούν ερωτηματικά. Η πρώτη δήλωσή του έγινε μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογο του, τον κύριο Γεραπετρίτη, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη στάση της Αμερικής στο θέμα αυτό. Και η απάντηση ήταν ότι πολύπλοκα και ευαίσθητα θέματα όπως αυτό, πρώτον, δεν πρέπει να εξετάζονται ή να αναλύονται σε πάνελ δημοσιογραφικά. Και δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπίζονται δια της διπλωματικής οδού, και μάλιστα ανέφερε και τον νεοφανή όρο ιδιωτική διπλωματία, ώστε να μην οδηγούν σε κρίση. Δεν θα σας έλεγα, και είναι προφανές αυτό, ότι αυτή η δήλωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ενθαρρυντική ή ως ικανοποιητική. Θα σας έλεγα ότι μάλλον, για να μην πω ασφαλώς, ήταν μία δήλωση ενιγματική και υποστηρικτική μάλλον της γνωστής στάσης που άλλοτε σε πολλές περιπτώσεις οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι έχουν τηρήσει απέναντί μας. Βρείτε τα. Διότι όταν σου λέει ότι ένα τέτοιο θέμα που κανονικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν θα έπρεπε να προκαλέσει την τουρκική αντίδραση, επειδή είναι ευαίσθητο και πολύπλοκο, καλό είναι οι εμπλεκόμενες χώρες, Ελλάδα και Τουρκία δηλαδή, και Κύπρος ενδεχομένως μετά, να το λύσουν μεταξύ τους. Μα να το λύσουν μεταξύ τους για της διπλωματίας σημαίνει με συμβιβαστικό τρόπο. Ο συμβιβαστικός τρόπος σημαίνει κάτι να πάρει η Ελλάδα, αλλά κάτι να πάρει και η Τουρκία. Από πού θα τα πάρει η Τουρκία? Από έναν χώρο ο οποίος ανήκει στην Ελλάδα και ο οποίος καλύπτεται από παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και επομένως εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα. Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση. Προφανώς, επειδή εκρίθη ότι δεν ήταν ικανοποιητική σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινή γνώμη και δημιουργούσε εύλογα ερωτήματα, υπήρξε η δεύτερη δήλωση στη συνέντευξη που έδωσε ο Ρούμπιο στον κύριο Παπαχελά. Καλή συνέντευξη, γιατί ήταν αρκετά διαφωτιστική για τις εσωτερικές προθέσεις των Αμερικανών, όπου είπε ότι θα ήταν αδιανόητο για την Αμερική να υπάρξει μια δείξη εμπόλεμη ή στρατιωτικού χαρακτήρα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ωραία, θα ήταν αδιανόητο. Δείχνει αυτό ότι η Αμερική δεν θα ήθελε να υπάρξει μια πολεμική αναμέτρηση.
1: Μάλιστα.
16: Και λογικό, διότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά της.
1: Σωστό, τα συμφέροντά
16: της. Αλλά δεν μας είπε όμως. Θα ήταν αδιανόητο και η Αμερική είπε δεν θα το επέτρεπε. Πότε θα επενέβαινε η Αμερική για να μην το επιτρέψει? Διότι το να της είναι αδιανόητο και να μην το επιθυμεί δεν αποτελεί πλήρη εξασφάλιση για μας. Και γιατί δεν αποτελεί? Διότι αν η Αμερική άφηνε την Τουρκία να κάνει κάποιες κινήσεις που θα ήταν ασφαλώς ανεπίτρεπτες από τη δική μας πλευρά, για τη δική μας πλευρά, και επενέβαινε κάποια στιγμή που τα πράγματα θα ακολουθούσαν πιο επικίνδυνη τροπή, πάλι θα καταλήγαμε σε κάτι το οποίο δεν θα μας ήταν επωφελές. Δηλαδή θα μας έλεγαν σταματήστε τις κινήσεις που θα οδηγήσουν σε πόλεμο και ελάτε να τα βρείτε. Πάλι καταλήγουμε στο βρείτε τα.
1: Μια χαρά το είπατε. Μια χαρά το είπατε. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως διπλωματικά από όλα αυτά που ακούγονται. Εσείς, γιατί το καλώδιο ακούμε ότι θα βγει η Ναύτεξ, αυτό ακούμε, και μετά θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Εσείς όμως πώς το αποκωδικοποιείτε διπλωματικά? Διότι αν όντως Γάλλοι νομικοί συμμετέχουν στη διατύπωση ενός κειμένου, επειδή εμπλέκονται οι γαλλικοί Meridiem, που είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος του Great Sea Interconnector, μειοψηφία εκεί ο ΑΔΜΙΕ, και η Nexans, που είναι η κατασκευάστρια του καλωδίου, είναι επίσης γαλλικό συμφερόντων, τότε σημαίνει ότι οι νομικοί καλά κάνουν για τα συμφέροντα των γαλλικών εταιριών, εν ευρία έννοια και της Γαλλίας, αλλά συζητούν με τους Τούρκους εμπειρογνώμονες, που θέλω να σας υπενθυμίσω στους ακροατές το λόγο, στον κύριο Καραϊτίδη, ότι λειτουργούν υπό τον απόλυτο έλεγχο του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και επίσης του κυρίου Καλίν, ο οποίος τον Αύγουστο ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν μάθαμε ποτέ τι συζητήθηκε. Γιατί τα ξεχνάμε μερικά πράγματα.
16: Ναι.
1: Μάλιστα.
16: Και δεν είναι τυχαία προσωπικότητα ο Καλίν.
1: Βεβαίως. Τι σημαίνει λοιπόν διπλωματικά? Θα σας ρωτήσω ευθέως και με απλό τρόπο. Ψάχνουν μία φόρμουλα, αυτή δεν ξέρω αν θα την αποδεχτούμε στο τέλος, η οποία θα λέει η Ελλάδα έδωσε άδεια στις γαλλικών συμφερόντων εταιρείες και δεν ζήτησε από κανέναν εξήγηση. Και η Τουρκία θα λέει ευχαριστώ τη Γαλλία που μου γνωστοποίησε και μπορεί να προχωρήσει με τις ευλογίες μας, γιατί είναι για το καλό της περιοχής, περιβαλλοντικά θα το κοσμήσει και έτσι και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος, αλλά επί δικών μας δικαιωμάτων.
16: Φοβάμαι πολύ ότι η όλη φιλολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ρόλου που θα διαδραματίσει η γαλλική εταιρεία στο θέμα της πόντισης του καλωδίου αφήνει πολλά ερωτηματικά, και νομίζω ότι στη σκέψη κάποιων υψηλών ηθινόντων της ελληνικής πλευράς πιθανότατα υπήρχε η ιδέα ότι για να μην έχουμε κατευθείαν αντιπαράθεση με τους Τούρκους θα μπορούσε να γίνει το εξής μηχάνευμα, η εξής μεθόδευση, την ενημέρωση της Τουρκίας που δεν χρειάζεται κατά το διεθνές δίκαιο για πόντιση καλωδίου, ή εν πάση περιπτώσει τις επαφές με την τουρκική πλευρά της αναλάβει η γαλλική εταιρεία που έχει και την πλειοψηφία της όλης επιχείρησης εκεί. Οπότε εμείς δεν θα υποχρεωθούμε να κάνουμε κάποια κίνηση, οι Τούρκοι μάλλον θα ικανοποιηθούν διότι κάποιος τους έχει ενημερώσει και θα πούν οι Τούρκοι ότι μας ζητήθηκε άδεια και οι Έλληνες θα πούν ότι δεν ζητήθηκε άδεια από μας, άρα τα πράγματα καλώς σουραίνουν και προχωρούμε στην πόντιση. Δεν είναι έτσι όμως, διότι αυτό το προβάλαμε μέσως και ως εφεύρημα πολύ ευφυές, αλλά οι Τούρκοι που καιροφυλακτούν και γνωρίζουν πολύ καλά με ποιο τρόπο θα μας πιέσουν, είπαν ότι εμάς δεν μας αρκεί να μας ζητήσουν οι Γάλλοι την άδεια, να μας ενημερώσουν οι Τούρκοι ή οι Γάλλοι. Εμείς θέλουμε να ζητηθεί άδεια, να ζητηθεί έγκριση του εγχειρήματος και να χορηγήσουμε, να εξαρτηθεί η όλη εργασία από την απάντηση που θα δώσουμε. Επομένως, αυτό που φαινόταν ότι υπήρχε σαν καλή ιδέα στο ελληνικό σκεπτικό, οι Τούρκοι εν καιρός το αποδόμησαν, δηλώνοντας ότι θέλουν άδεια διότι κατά αυτούς η περιοχή ανήκει στη δική τους δικαιοδοσία. Δεν ξέρω πώς θα τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Ενδεχομένως, στις συνομιλίες που έγιναν μεταξύ του Ρούμπιο και της ελληνικής ηγεσίας, να συζητήθηκαν και κάποιες άλλες ιδέες. Ή να δόθηκε η διαβεβαίωση, αυτό θα ήταν η καλύτερη περίπτωση, ότι οι Αμερικοί δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να οξύνει την κατάσταση. Και ίσως λέω, και το υπογραμμίζω, αυτό να μην αναφέρθηκε δημοσίως για να μην φανεί ότι η Τουρκία πιέζεται από τους Αμερικανούς και το θέμα να προχωρήσει παρασκηνιακά χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Δεν είμαι όμως καθόλου βέβαιος ότι έχει δοθεί τέτοια διαβεβαίωση και δεν υπήρχε και η παραμικρή μίξη από την πλευρά την αμερικανική ότι δεν επιθυμεί ότι μία νήξη πιο σαφής έστω, η νήξη βέβαια ποτέ δεν είναι σαφής, θα σας έλεγα πιο έντονη, ότι εν πάση περιπτώσει εμείς αυτήν το καλώδιο, δεν την τοποθέτηση του καλώδιου τη θεωρούμε αντίθετη προς τα δικά μας συμφέροντα και ελπίζουμε να, πραγμα,

0: ένα στο ένα και το άλλο και κρίνουμε ότι για το καλό της Μεσογείου και περιβαλλοντικά αναβαθμίζει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, καλώδιο είναι κτλ. Κτλ. Ρωτώ, την επόμενη μέρα στο πεδίο διεθνώς η Τουρκία που έχει ολόκληρο μηχανισμό δεν θα εμπεδώνει επιδεικνύοντας αυτή τη γνωστοποίηση ότι κοιτάξτε δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο Αιγαίο, τίποτα, αν δεν ρωτηθούμε με έναν τρόπο. Τώρα άδεια θα είναι, ενημερωτικά θα είναι, θα ρωτηθούμε. Γιατί εδώ θέλω να επαναλάβω κάτι για να γίνει αντιληπτό, εσείς το είπατε. Μιλάμε για οριοθετημένη ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτό είναι το τρελό εδώ.
1: Βεβαίως και είναι τρελό. Βεβαίως. Και εγώ θα σας έλεγα ότι μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο που είναι ακόμη χειρότερο. Να πει δηλαδή η Τουρκία ότι ναι, η γαλλική εταιρεία επικοινώνησε μαζί μας, μας εξήγησε και εμείς αφού εξετάσαμε τις εξηγήσεις και τις πληροφορίες που μας έδωσε για το έργο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, δηλαδή την πόντιση, επειδή η γαλλική εταιρεία ενεργεί και για λογαριασμό της Ελλάδος, θεωρήσαμε ότι το αίτημα υπευλήθη δια της γαλλικής εταιρείας από την Ελλάδα και χορηγήσαμε την έγκρισή μας. Δηλαδή, οι κινήσεις που θα κάνει η γαλλική εταιρεία και έναντι των οποίων ίσως εμείς θα θέλαμε να πούμε «Μα δεν τις κάνουμε εμείς, τις έκανε η γαλλική εταιρεία», η Τουρκία θα πει «Μα η γαλλική εταιρεία ενεργούσε με έγκριση και εντολή της Ελλάδος». Επομένως, έγιναν οι διευκρινήσεις από πλευρά της Ελλάδος. Είναι ένα θέμα που πραγματικά διερωτώμε με ποιον τρόπο θα εξελιχθεί. Το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί, υπάρχει απάντηση. Αν εμείς λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι κοιτάξτε, εδώ κινούμεθα σε μια δικαιοδοσία αμιγώς ελληνική, σε ένα χώρο που έχει, για τον οποίο υπάρχει συμφωνία, καλύπτεται από συμφωνία μεταξύ ημών και της Αιγύπτου και επομένως δεν ενημερώνουμε, δεν ζητούμε άδεια, προχωρούμε κανονικά στις εργασίες. Μόνο αν δεχθώ ότι δόθηκε ρητή διαβεβαίωση ή ενθαρρυντική διαβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά διαμέσου αυτών των ημνητικών δηλώσεων περί της στερεότητος και της εδραιώσεως της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ότι οι Αμερικανοί θα δράσουν παρασκηνιακά εγκαίρως και έτσι ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή, μόνον έτσι δικαιολογείται και η πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση με την οποία αντιμετωπίζεται το όλο θέμα από ελληνικής πλευράς.
0: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε σε όλους τους τόνους για το πολύ καλό επίπεδο αναντίλεκτα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Μάλιστα. Ναι. Το ερώτημα είναι, επειδή βάλαμε το ποσόμετρο, τι ερμηνεύετε εσείς με αυτό? Διότι κοιτάξτε, βάση στην Αλεξανδρούπολη, βάση στη Λάρισα, αναβάθμιση της Σούδας. Μάλιστα μας είπαν ότι μπορεί να είναι και η αναλλακτική αν σκληρύνουν τα πράγματα ξανά με το Ιράν, γιατί βάσει τον Περσικό κόλπο έχουν διαλυθεί. Μάλιστα. Εμείς τσάι και συμπάθεια?
1: Εμείς εκφράσαμε μεγάλη ικανοποίηση διότι οι Αμερικανοί αναγνώρισαν τον σημαντικό μας ρόλο στην ενίσχυση και στην εδραίωση της ελληνοαμερικανικής φιλίας, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό γιατί έχουμε καλές σχέσεις με την υπερδύναμη, και συγχρόνως αφήσαμε να εννοηθεί ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος μας στα μάτια των Αμερικανών, πράγμα που επιβεβαιώθηκε από τις συνομιλίες κατά την επίσκεψη, και άρα αφού οι Αμερικανοί μας συμπαθούν, αφού αναβαθμίζεται ο ρόλος μας, αφού δηλώνουν και εκείνοι ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από τη στάση μας, πάμε καλά και όταν κάτι χρειαστεί θα έχουμε την αμερικανική υποστήριξη. Αυτή είναι μια αισθηματολογική ερμηνεία των γεγονότων. Αλλά στην πολιτική και στη διπλωματία δεν αρκούν οι αισθηματολογικές, ή μάλλον πρέπει να αποφεύγονται οι αισθηματολογικές ερμηνείες και να ακολουθούνται ερμηνείες στηριζόμενες σε κριτήρια ρεαλισμού, συμφέροντος και πραγματικών συνθήκων.

0: Έχει ληφθεί, και θα μου επιτρέψετε να το σχολιάσω αυτό, ότι έναντι των όσων δίνουμε δεν έχουμε λάβει επαρκή ανταλλάγματα. Αφού προσφέρουμε τόσα που οι Αμερικανοί τα αναγνωρίζουν και τα επαινούν, τι ανταλλάγματα έχουμε λάβει? Για να λάβεις, πολύ λογικό είναι αυτό, όταν κάτι προσφέρεις να θέλεις και ανταπόδοση. Αυτό υποτίθεται ότι συζητήθηκε στο παρασκήνιο, ότι συζητήθηκε στις συνομιλίες πίσω από τις κλειστές πόρτες. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν είναι δυνατόν να έρθουν όλα στη δημοσιότητα. Αλλά αυτή η ασάφεια που επικρατεί μου δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε πολύ, συνεχίζουμε, γιατί είναι διαχρονικό το φαινόμενο, να είμαστε πολύ διστακτικοί και ιδιαίτερα ευγενικοί απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Αμερική, που τις εξυπηρετούμε, αλλά δεν θέλουμε και να τις φέρουμε σε δύσκολη θέση και να τις εκνευρίσουμε ζητώντας ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα είναι απαραίτητο να τα ζητάμε. Αλλά δεν αρκεί να λες σε αυτόν που παρέχεις διευκολύνσεις και τώρα πες μου τι ανταλλάγματα θα μου δώσεις. Πρέπει να έχεις ετοιμάσει εσύ τα ανταλλάγματα που θα ζητήσεις. Να τα έχεις μελετήσει, να τα έχεις επεξεργαστεί λεπτομερώς και με ευφυΐα. Να έχεις προετοιμάσει το έδαφος και να υποβάλεις συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι να περιμένεις από τον ωφελούμενο πως θα σε ανταμείψει στο πλαίσιο της μεγαθυμίας του. Αυτό ελπίζω κάποτε να γίνεται με έναν τρόπο μεθοδικό, συγκεκριμένο και αποτελεσματικό. Μέχρι τώρα δεν θα σας έλεγα ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική διαχρονικά με μικρές εξαιρέσεις εφαρμόζει τέτοιους κανόνες. Έχουμε ένα σύνδρομο διστακτικότητας που αγγίζει τα όρια της φοβικότητας, θα σας έλεγα. Και δεν θέλουμε να προκαλέσουμε την δυσαρέσκεια ή την κακή διάθεση των συνομιλητών μας. Μα ξέρετε, όπως και στις κοινωνικές διανθρώπινες σχέσεις, έτσι και στις σχέσεις μεταξύ κρατών, η στεναρή, η σαφής υποστήριξη μιας θέσης από μια μικρή χώρα απέναντι σε μια μεγάλη, έστω και αν δεν γίνεται δεκτή, δημιουργεί την εντύπωση μιας αποφασιστικότητας, μιας ισχυρής θέλησης, και οι μεγάλοι δέχονται, έστω και αν εκνευρίζονται, όχι δέχονται, προχωρούν σε μια στάση σεβασμού αυτού που αρνείται. Μπορεί να τον πολεμήσουν, μπορεί να τον αντιπαθήσουν, αλλά κερδίζουν τον, του αποδίδουν ένα σεβασμό.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Κύριε Καραϊτίδη, αν ήσασταν επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Λέω αν, υποθετικό το ερώτημα.
0: Ναι, ναι, τονίστε το αυτό, μη θεωρηθεί
1: ότι... Με δεδομένο ότι το έργο αυτό του καλωδίου, του ηλεκτρικού,
0: του καλωδίου, ναι, μάλιστα,
1: είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης, ναι, για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό υποτίθεται ότι είναι.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Σας ρωτώ, δεν θα παίρνατε το χαρτοφύλακά σας με τα έγγραφα να πάτε στις Βρυξέλλες και να ζητήσετε μια έκτακτη σύνοδο υπουργών εξωτερικών για να τους τα βάλετε κάτω και να τους πείτε, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό το χρηματοδοτείτε κι εσείς και έρχεται ο γείτονας και ζητάει και τα ρέστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν σας αφορά?
0: Ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω, κύριε Σαχίνη, αλλά με την οψίνεια που έχετε...
1: Ναι, αλλά δεν το κάνει η δική μας ηγεσία, δεν το κάνει.
0: Ασφαλώς και θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Ασφαλώς και θα έπρεπε να τονίσουμε ότι αυτό το έργο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όταν η Τουρκία φέρνει αντιρρήσεις, όταν απειλεί ότι θα αντιδράσει, ότι θα το παρεμποδίσει, ουσιαστικώς φέρνει αντιρρήσεις προς αποφάσεις και συμφέροντα της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε οπωσδήποτε εμείς να το αξιοποιήσουμε και να μην εμφανίζουμε την αντίδραση της Τουρκίας μέσα στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών, που διευκολύνει τους πονηρούς Ευρωπαίους και άλλους να λένε βρείτε τα παιδιά, βρείτε τα για να μην διαταραχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή.
1: Βρείτε τα εσείς να κάνουμε και εμείς τα deal με τα όπλα με την Τουρκία, ε? Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
0: Ελάτε κύριοι Ευρωπαίοι που εσείς το εγκρίνατε, που το επιδοκιμάζετε, που θέλετε να πραγματοποιηθεί, να λάβετε συγκεκριμένη και σαφή θέση απέναντι σε όποιους δηλώνουν και προαναγγέλουν ότι έχουν δίθεν ιδιαίτερα δικαιώματα και ότι αν δεν ικανοποιηθούν θα το παρεμποδίσουν.
1: Κύριε Πρέσβη, πριν σας αποχαιρετήσω, τελική ερώτηση. Ήρθε ο Ρούμπιο, έβγαλε και το λόγο στην πνίκα, προφανώς και για εσωτερικούς λόγους, εντάξει, συναντήθηκε με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είδε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό. Έχω μια ενοχλητική απορία. Καλά, ένας δεν βρέθηκε, ένας, διεξοδικά να του πει, να πει κάτι για την Κύπρο?
0: Βεβαίως. Πολύ, πολύ σωστό και αυτό το οποίο λέτε κύριε Σαχίνη. Ασφαλώς. Δεν μ' αρέσει η αποστασιοποίηση της Ελλάδος από την υπόμνηση και υποστήριξη του Κυπριακού βάσει του επιχειρήματος. Μα ξέρετε, η επίσκεψη αυτή ήταν σε διμερές πλαίσιο και η Τουρκία, η Κύπρος με συγχωρείτε, είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Ναι, μεν μας συγκινεί, θεωρούμε ότι είναι κοιτίδα ελληνισμού, ασφαλώς, αλλά από τυπικής απόψεως δεν μπορούσαμε να πούμε και πολλά. Εκεί πιθανώς να υπάρχει μια απάντηση, δεν τα είπαμε δημοσίως, αλλά τα είπαμε στις συνομιλίες. Ναι, αλλά γιατί να μην τα πούμε και δημοσίως? Γιατί να μην πούμε έστω εμείς και μόνον εμείς ότι θίξαμε και το Κυπριακό, ότι εξηγήσαμε πόσο απαράδεκτες είναι οι προτάσεις που υποστηρίζονται από το ψευδοκράτος καθυπαγόρευση της Τουρκίας και πόσο μεγάλη σημασία έχει να υπάρχει στην Κύπρο, να υπάρχει για την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό, μια ειδική μέρημνα και φροντίδα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα σας έλεγα και από την πλευρά της Αμερικής. Διότι η Κύπρος, η Ελλάδα διασυνδέονται πλέον και με τις ευλογίες της αμερικανικής πλευράς και με το Ισραήλ, που υποτίθεται ότι είναι χώρα. Δεν υποτίθεται, είναι χώρα υυξημένου και διαρκούς αμερικανικού ενδιαφέροντος. Αυτά αυτά τα θέματα θα πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Η αποφυγή της αναφοράς τους εν ονόματι διαφόρων επιχειρημάτων περί καλού κλίματος και ακόλυτης συνεργασίας δεν νομίζω ότι μας ωφελούν. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος, εν γνώση ότι είμαστε μικρότερη δύναμη αντί της Αμερικής, να λέμε ευθέως, ήρεμα μεν αλλά αποφασιστικά, ποια είναι τα συμφέροντά μας. Η Κύπρος, η αντιμετώπιση του προβλήματος της Κύπρου που δημιουργήθηκε από μια βάναυση τουρκική εισβολή είναι θέμα που συνδέεται με τα ζωτικά συμφέροντα του ελληνισμού. Θα ήθελα να ακούσω κάτι και γι' αυτό το θέμα στο τελικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες με τον κύριο Ρούμπιο. Και μια τελευταία, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ. Ευκύριση.
0: Ο κύριος Ρούμπιο άφησε πολύ προσεκτικά και έμεσα να διαφανεί μια συμπάθεια προς την χώρα μας γενικώς. Ευπρόσδεκτο είναι αυτό. Καλό είναι. Και μακάρι να το καλλιεργήσουμε και με τρόπο τέτοιο ώστε να προσλάβει και μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Ότι η συμπάθεια αυτή δεν πήρε και πολύ πιο συγκεκριμένη μορφή δεν σημαίνει ότι πρέπει να μηδενίσουμε τη σημασία της. Δεν την μηδενίζουμε, αλλά η κριτική που ασκούμε ή αν θέλετε τα σχόλια που διατυπώνουμε δεν αποβλέπουν σε μία στάση απόλυτης απόρριψης, αποβλέπουν στην καλύτερη προβολή, στην καλύτερη υποστήριξη αυτονόητων δικών μας συμφερόντων που πρέπει να έχουμε το σθένος, το θάρρος και την καλή προετοιμασία να τα προβάλλουμε στις επαφές μας και με τις πιο ισχυρές χώρες.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Βλέπετε, η γλώσσα ενός διπλωμάτη, όταν έχει σαφήνεια, ακόμη και στον ήπιο τόνο, σε βοηθάει να διακρίνεις τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι λέγεται και άλλο εννοείται και τι θα έπρεπε να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Επίσης, κύριε Σαχίνη, καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, με τον κύριο Καραϊτίδη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά. Θα πούμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 984.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. 2 μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
1: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
2: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
1: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
2: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
1: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Η ώρα είναι 12. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Την Παρασκευή παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικολαός. Εκτός κυβερνητικών προτεραιοτήτων, το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Υποχρεωτική λειτουργία δεύτερης δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. 258 μετανάστες διασώθηκαν νότια του Ηρακλείου. Η σύλληψη είχαμε διακινητή στη Γάβδο. Ευρωπαϊκές ιτιμές και βαλκανική μισθή στην Ελλάδα του σήμερα, λέει στη συνέντευξή του, στις αντιθέσεις και στην Κρήτη TV ο Αλέξης Τσίπρας. Απόψε στις 11 η μετάδοσή της. Αύριο Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση καυσίμων και το επίδομα θέρμανσης. Ασφυκτική κατάσταση στο Πανεπιστημιακό, την ανάγκη για επιπλέον 500 εργαζόμενους, επισημαίνει το Σωματείο. Ένας παιδοψυχίατρος για όλη την Κρήτη. Σοβαρές ελλείψεις στις δομές ψυχικής υγείας. Στους δρόμους οι συνταξιούχοι της Κρήτης. Παγκρίτιου Συλλαλητηρίου στις 4 του Νοέμβρη στο Ηράκλειο. 6 συλλήψεις μετά από συμπλοκή με 2 τραυματίες στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Κάνοβοι, χιλιάδες τσιγάρα και αέριο γέλιο σε επιχείρηση στη Χερσόνησο. Μία σύλληψη. Ανησυχία για διαρρήξεις και βανδαλισμού σε αυτοκίνητα στην οδό Πυράνθρου τις τελευταίες ημέρες. Απάτη 14.400 ευρώ στα Χανιά με πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος σε μία 22χρονη. Στις 24 Οκτωβρίου η απόφαση για το καθεστώς της Μονής Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Την 5η αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν στη Γαλλία.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός στην Κρήτη με νοτιοδυτικούς ανέμους και θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στο τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x 225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
2: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
2: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
7: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
10: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
7: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
10: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
7: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
10: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
7: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
17: Γιώργο, Γιώργο.
18: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
17: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
19: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
18: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
17: Για τέχνη τις μαζεύεις?
19: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
17: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
19: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
10: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα σετ από τα Brand Clinique με όφελος 30 και 40%. Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι καινούριο, ένα νέο outfit, ένα αξεσουάρ που θα απογειώσει την εμφάνισή σας. Για όλες αυτές τις στιγμές υπάρχουν τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να τα βρίσκετε όλα σε ένα σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center. Για την ανανέωση της καρδαρόβας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσώρουχα σλόγγι. Αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Θέλεις επιτυχίες.
5: Ακούς
4: 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Άκου, ρέει, σαν τη ζωή και κάθε τη στιγμή.

0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
9: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Την Παρασκευή παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ από τη Νέα Πολύ προς τον Αγιο Νικόλαο. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Υποδομών Χρήστου Δήμα. Στις καταστρωμένες περιοχές από την πρόσφατη κακοκαιρία στο Ρέθυμνο επισκέπτεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Απόψε στις 11 η συνέντευξή του στις αντιθέσεις στην Κρήτη TV και στο Γιώργο Σαχίνη. Θωμάς Μόσχος, σύνδεση των αγροτικών επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενού τομέα. Έως τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, οι δηλώσεις ζημιών στις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε οριακή κατάσταση το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με ασθενείς πέρα από τις διαθέσιμες κλίνες και ανάγκη για περίπου 500 επιπλέον εργαζόμενους. Σε κινητοποίησεις προχωρούν οι συνταξιούχοι της Κρήτης με επαγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο 4 του Νοέμβρη. Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Γεώφυρο Ηρακλείου, στο νοσοκομείο ηλικιωμένη, ελαφρά τραυματισμένη και η οδηγός. Κάναβης, σχεδόν 2.000 τσιγάρα κάναβης και αέριο γέλιο εντοπίστηκαν σε επιχείρηση στη Χερσόνησο, έγινε μία σύλληψη. Απάτη με 14.400 ευρώ σημειώθηκε στα Χανιά με πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος από δίθεν λογιστή με θύμα μία 22χρονη. Στο Ηράκλειο, 59χρονη έχασε 2.200 ευρώ από το λογαριασμό της με πρόσχημα το Market Pass. Ο Τραμπ επιμένει στην ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας ενώ συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Την 5η, 15 Οκτωβρίου, Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στη Γαλλία.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός στην Κρήτη με νοτιοδυτικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους.
2: Δεν μου λες Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
9: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σε κατά λάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
14: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
13: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
14: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
13: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
14: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
13: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
14: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
15: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό, φάγε το ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς παρπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβέλ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
5: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη. Ζω ελεύθερη. Τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
0: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Γιώργο, Γιώργο!
8: Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.

0: Έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα. Ξέρουν τι κάνουν.
1: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι Σαβέ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαευε.gr.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: 984.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
9: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Εκτός κυβερνητικών προτεραιοτήτων, παραμένει η δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε ο Περιφερειαρχής Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στην εκπομπή Ωρα Αιχμής της Κρήτη TV με τον Μάνο Δασκαλάκη, κανένας υπουργός δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόθεση του έργου, περιορίζοντας τις προσδοκίες για μια ουσιαστική αλλαγή στις μετακινήσεις στο νησί. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου παραδίδονται στην κυκλοφορία και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα από τη Νεόπολη προς τον Άγιο Νικόλαο, παρουσία του Υπουργού Χρήστου Δήμα. Μέχρι τα τέλη του 2026 επίσης προβλέπεται να είναι έτοιμες και οι παρακάμψεις των Χανίων και του Ρεθύμνου, ενώ για την παράκαμψη του Ηρακλείου το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε τοποθετεί την ολοκλήρωση το Φεβρουάριο του 2027. Την ανάγκη δημιουργίας δεύτερης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς και την επίσπευση της μεταφοράς τους στην υπηρετική Ελλάδα, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Μίλησε για την αυξημένη πίεση που δέχεται το νησί από τις συνεχείς αφίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ιεράπετρα, τονίζοντας την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των αρμόδιων φορέων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η προσωρινή φιλοξενία τώρα μεταναστών στην πρώην Αγρέξ της Ιεράπετρας, όπου συγκεντρώνονται περίπου 750 άνθρωποι την ώρα που αναμένονται βροχοπτώσεις. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ζητά άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, περιγράφει σοβαρές ελλείψεις σε υγιεινή και φροντίδα. 5 περιστατικά διάσωσης νότια του Ηρακλείου οδήγησαν στην αποβίβαση 258 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε επίσης με συνολικά 118 ολοδαπούς να εντοπίζονται σε 2 λέμβους 45 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με αιχμή την ακρίβεια του μισθού στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Γιώργο Σαχίνη και στις αντιθέσεις της Credit TV που θα μεταδοθεί εκτάκτως απόψε στις 11. Υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να βιώνει έντονη οικονομική πίεση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η πλειοψηφία της κοινωνίας είναι σαν να ζει μέσα σε μνημόνια. Αναφερόμενος στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, συγκρίνει του μισθού στην Ελλάδα με εκείνο στη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι η διαφορά έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ευρωπαϊκές τιμές και βαλκανικούς μισθούς, σημειώνει χαρακτηριστικά. Ασκεί κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμφωνία που αφορά στη Σούδα και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του είχε θέσει ζήτημα ανταλλαγμάτων στις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά για την ανανέωση της σχετικής συμφωνίας. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται πλήγησες περιοχές του Ρεθύμνου. Συνεχίζονται οι πρακτικές που δημιουργούν ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση των αγροτικών και ακτινοτροφικών επιδοτήσεων, ενώ αμφισβητείται και η επάρκεια των πόρων της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που προβλέπονται μειωμένοι για τους Έλληνες παραγωγούς. Την εικόνα αυτή περιέγραψε, μιλώντας στο Ραδιο 984, ο Θωμάς Μόσχος, τομέαρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και ακτινοτρόφος. Όπως τόνισε, η σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, προτείνοντας παράλληλα μέτρα για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση 52 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που προορίζονταν για την ελληνική αλία, κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναουτόγλου μετά τις καταγγελίες του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος ότι μέρος των χρηματοδοτήσεων φέρεται να κατευθύνθηκε σε τουριστικές κατοικίες, εμπορικές επιχειρήσεις και άλλες δραστηριότητες χωρίς προφανή σύνδεση με την αλία. Ο Ευρωβουλευτής ζητά πλήρη έλεγχο, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες, τονίζοντας ότι οι Έλληνες αλλοίς χρειάζονται ουσιαστική στήριξη. Προθεσμία έως και την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, έχουν η παραγωγή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις για ζημιές στις καλλιέργειές τους από την 1η έως και τις 4 του Οκτώβρη. Οι ζημιές αφορούν σε απώλειες φυτικής παραγωγής και φυτικού κεφαλαίου, καθώς και ζημιές σε γεωργικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον Οικείο Δήμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του οργανισμού, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος από τους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ των δηλώσεων απώλειες ζωικού κεφαλαίου που έχουν ήδη υποβάλει κτηνοτρόφοι, ώστε να συνταχθούν τα σχετικά πορίσματα και να προσδιοριστούν οι αποζημιώσεις των δικαιούχων. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα ο συντονισμός για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων στους πλημμυροβαθείς του Ηρακλείου. Όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, έχει ήδη αποσταλεί πρώτη λίστα κατοικιών που υπέστησαν ζημιές προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σε αυξημένο επίπεδο επικινδυνότητας θέτει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας το διήμερο 3η, 13η, 4η, 14η του Οκτώβρη, αναβαθμίζοντας το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η αναβάθμιση αφορά το δελτίο το οποίο είχε εκδοθεί τη Δευτέρα 12 του μήνα. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν το Ιόνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Αττική, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο αναμένονται άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Το πράσινο φως προκειμένου το κτίριο του παλιού ψυγείου μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου να μετατραπεί σε ξενοδοχείο έδωσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με την έγκριση του Master Plan που εκπώνησε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Η απόφαση, την οποία υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, τις χρήσεις των υφιστάμενων κτιρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου εντός του λιμένα. Διπλή παρέμβαση για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, καθώς και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο τη μείωση της τελικής τιμής για τους καταναλωτές. Οι λεπτομέρειες και η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρο, αύριο και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, Θάνο Πετρελιά. Οι διεθνείς τιμές πάντως του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το βαρέλι να διαμορφώνεται σήμερα στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία λόγω των αβεβαιοτήτων που προκαλεί η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, η οποία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Παγκόγκ της Θαϊλάνδης, η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 1,8% τη διετία 26-27, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% για την επόμενη χρονιά. Σε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, επικεφαλής του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης στην Τουρκία, πολιτικός σύμμαχος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι οι αμυντικές συμφωνίες της Αθήνας και η ενίσχυση του οπλοστασίου της δεν μπορούν να της εξασφαλίσουν ασφάλεια απέναντι στην Τουρκία. Την απόφασή του να συμμετάσχει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για τη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων και την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών, όπως ανέφερε. Σε ασφυξία του Πανεπιστημιακού, με ασθενείς πέρα από τις διαθέσιμες κλίνες, φιλοξενία σε άλλες κλινικές, αποχωρήσει εργαζομένων, ελλείψεις δεκάδων και ελάχιστων προσλήψεων. Ο πρόεδρος του Σωματείου, ο Δημήτρης Βρυσσαλής, μιλά για οριακή κατάσταση. Επισημαίνει ότι το νοσοκομείο χρειάζεται περίπου 500 επιπλέον εργαζόμενους, ζητά μονιμοποίηση συμβασιούχων, ουσιαστικές προσλήψεις και κίνητρα παραμονής, προειδοποιώντας για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης σε βάρος ασθενών και εργαζομένων. Ενδεικτικά, η εικόνα είναι κλινική, με περισσότερους ασθενείς από κλίνες, στην καρδιολογική 63 ασθενείς για 51 κρεβάτια, παθολογική 40 ασθενείς 35 κρεβάτια, ψυχιατρική 28 ασθενείς 23 κρεβάτια, τμήμα οξέων 11 ασθενείς για 10 κρεβάτια, χειρουργική ογκολογία 25 ασθενείς για 24 κρεβάτια, αιματολογική 33 ασθενείς για δυναμικότητα 23 κλινών, αφροδυσιολογική 11 ασθενείς για 10 κρεβάτια, μονάδα νεοχνών 24 παιδιά για 25 κρεβάτια. Σοβαρές ελλείψεις στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας της Κρήτης καταγράφει και ο ψυχίατρος διευθυντής του ΕΣΥ Βασίλης Κούδας, μιλώντας στο ράδιο 984. Ένας μόλις δημόσιος παιδοψυχίατρος για όλη την Κρήτη, υποστελεχωμένα κέντρα ψυχικής υγείας, απουσία ψυχιατρικής στο Λασίθι. Η εικόνα της Κρήτης, όπως επισημαίνει, παρά τις αυξανόμενες ανάγκες, οι οποίες πραγματικά δεν μπορούν να καλυφθούν αυτή την ώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε τροχιά αγωνιστικών κινητοποιήσεων μπαίνουν οι συνταξιούχοι της Κρήτης με ομόφωνη απόφαση των σωματείων τους σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 του Οκτώβρη στο Ρέθυμνο. 21 Οκτωβρίου προγραμματίζεται πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα. 4 Νοεμβρίου Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Όπως δήλωσε στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος των συνταξιούχων Ηρακλείου, Γιώργος Λενακάκης. 72χρονη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της το βράδυ της Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στο βόρειο δικό άξονα, στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στην περιοχή Σταυρωμένου. Τροχαίο με 2 τραυματίες στο γιόφυρο Ηρακλείου, σύγκρουση 2 γιοταχή σημειώθηκε το πρωί στην οδό Μενελάου Παρλαμά. Από την πρόσκρουση άνοιξαν οι αερόσακοι του ενός οχήματος, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν η ηλικιωμένη συνεπιβάτης που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κόρη της, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο. Τη ζωή του έχασε 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στο Παγκράτη Αττικής κατά τη σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με γιοταχή αυτοκίνητο. Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου από την Ινδία, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στα Χανιά. Ο νεαρός που εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής είχε πάει για κολύμπι στο μικρό λιμανάκι. Η είσοδος του εντοπίστηκε σήμερα το πρωί από ιδιωτικό. Μία συμπλοκή με 2 ελαφρά τραυματίες και 6 συλλήψεις αναστάτωσε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Αϊγιάννη στο Χωστό. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από την εκκλησία της περιοχής με 2 νεαρούς Έλληνες και νεαρούς από το Νότιο Σουδάν να εμπλέκονται στην αντιπαράθεση. Τα ακριβή αίτια για το τι προηγήθηκε παραμένουν υπό διερεύνηση. Περισσότερα από 1 κιλό κάναβης, σχεδόν 2.000 τσιγάρα κάναβης και φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου που οδήγησε στη σύλληψη 52χρονης ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ. Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι της Οδοπυράνθρωσης στο Ηράκλειο, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά διαρρήξεων και φθορών σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με τους αγνώστους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές και σε ορισμένες περιπτώσεις να αφαιρούν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Η καταστάση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη γειτονιά, ιδιαίτερα επειδή τα περιστατικά σημειώνονται σε μικρή απόσταση από το 19ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, από όπου περνούν καθημερινά δεκάδες παιδιά και γονείς. Στα Χανιά, μαϊμού λογιστής άρπαξε 14.400 ευρώ από 22χρονη με πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος, καθώς την έπεισε να του δώσει τα τραπεζικά της στοιχεία. Η γυναίκα κατήγγειλε την απάτη στην αστυνομία, αφού διαπίστωσε ότι έχασε 14.400 ευρώ. Οι αρχές αναζητούν το δράστη. Στο Ηράκλειο, 59χρονη, ως δόλωμα το Market Pass, είδε να μειώνεται το ποσό του λογαριασμού της κατά 2.200 ευρώ. Τη θέσπιση κανόνων για την στάθμευση και τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών ζητά ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μιχάλης Καραμαλάκης με επιστολή του προς τη Δημοτική Αρχή. Ζητά συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, εντατικούς ελέγχους, στοιχεία για τις εταιρείες και τις κατασχέσεις οχημάτων, καθώς και ενημέρωση για τα έσοδα που ενδέχεται να χάνει ο Δημός. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, καθώς στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Αιγυπτιακού Αριοπάγου επί των προσφυγών που έχουν καταθέσει τόσο η Μονή όσο και το Αιγυπτιακό κράτος κατά της απόφασης του εφετείου Ισμαηλίας. Νέο κεφάλαιο στις συνεργειακές σχέσεις Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας ανοίγει η υπογραφή ευρείας συμφωνίας συνεργασίας στο Ριάντ, η οποία καλύπτει από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το υδρογόνο και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός και ο Σαουδάραβας ομολογός του. Αμετακίνητο στην απόφασή του να προωθήσει την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουν τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στη Βουλγαρία. 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν σε 4 επιθέσεις που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, χωρίς να έχουν προηγηθεί δημόσιες προειδοποιήσεις από τις σαουδαραβικές χώρες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ράσελ, η οποία έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της κλιμακής Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με εκατοντάδες μετασεισμούς, 27 τραυματίες και ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.
9: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
10: Στην Τούμπα η Καλαμάτα εξασφάλισε μια ανεκτήμητη εισαξία νίκη με 3-1 σε βάρος του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Την 5η 15 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το μάτς του Όφη με τη Ρένε στο Ροαζόν Πακ. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 22 του μήνα, έρχεται το παιχνίδι με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο και με τα εισιτήρια να γίνονται ήδη καπνός.
9: 9.84. Ο καιρός.
10: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 6 εμποφόρ και θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
9: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

0: 984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτον Άβα Περλέ 900ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα

0: και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. 2 μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
3: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
3: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
3: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
19: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
18: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
19: Σε κατά λάχανα.
18: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
19: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
18: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
19: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
18: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
20: Από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιεράπετρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιεράπετρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση. Μια όμορφη συλλογική γιορτή.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
0: Μαζί, κάθε μέρα. Δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
7: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000 πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz. Κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
13: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
15: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
14: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
15: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
16: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
4: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 4. Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
4: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
5: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
12: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
11: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
12: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
11: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Γιώργο, Γιώργο!
8: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου!
7: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
9: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
8: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
7: Για τέχνη τις μαζεύεις!
9: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
7: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
9: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
1: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
10: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9,84.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
11: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
10: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
11: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
10: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
11: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 2810-361-333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 2810-361-333. Καλέστε μας τώρα.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετράγωνα. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman. Στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 84. Η ώρα είναι 6.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς Παρπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα σετς από τα Brand Clinique με όφελος 30 και 40%. Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι καινούριο, ένα νέο outfit, ένα αξεσουάρ που θα απογειώσει την εμφάνισή σας. Για όλες αυτές τις στιγμές υπάρχουν τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να τα βρίσκετε όλα σε ένα σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center. Για την ανανέωση της καρδαρόβας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσώρουχα σλόγγι. Αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Πες μου τι

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κλονοσού. 2 μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
1: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
3: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
1: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
3: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
1: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
3: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
5: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σε κατά λάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις? Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα. Όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 984.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1384. Η ώρα είναι 7:30.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
2: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
2: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
2: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 8.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 8:30.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιερά Πέτρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιερά Πέτρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιερά Πέτρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση. Μια όμορφη συλλογική γιορτή.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

9.84. Η ώρα είναι 9.30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9.84.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Από το μεσημέρι και μετά, ασταμάτητη μουσική. 984.

984. Η ώρα είναι 10. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. 984. Η ώρα είναι 11:30.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Ό,τι πιο

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

Άιχας ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.